0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια. Όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

least I can always count on you for something.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: η πετραλιά επί Κώστα Καραμαλή που ένωσε τα ταμεία τότε και δεν μπορούσε κανένας να το κάνει, είχε την ψυχή να το κάνει και κεραμέως τώρα. Έχουν μεσολαβήσει κι άλλοι. Εντάξει, ο Χατζηδάκης και κάνει δουλειά μεταξύ μας. Τώρα με τις συντάξεις.
1: Οι γυναίκες πολιτικοί διεθνώς είναι πιο αποτελεσματικές.
0: Βεβαίως είναι.
1: Ναι,
0: γιατί δεν είναι.
1: Πει, είναι και κυβερνούν τον κόσμο.
0: Εγώ βλέπω στην Ιταλία, ας πούμε, την,
1: καλά, αυτή η
0: Μελόνη. Μελόνη που την κατηγορούσαν ακροδεξιά και μπούρδες.
1: Αυτό νομίζαμε όλοι, αλλά άλλαξε πάρα πολύ.
0: Εσύ, όταν ανέβεις στην εξουσία και πάρεις την καρέκλα, αλλάζει το πράγμα.
1: Αυτή τη στιγμή η Μελόνη, εντάξει, παρά το ότι εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με την αρχική της, ας πούμε, ιδεολογική έτσι, τοποθέτηση,
0: ιδεολογική,
1: είναι από τις μεγάλες προσωπικότητες.
0: Είναι η μόνη που φαίνεται Ευρώπη. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Yeah. Ξεχωρίζει από όλους αυτούς τους τις κλήθρες που υπάρχουν εκεί πέρα.
1: Τις
0: κλήθρες, να πούμε, ναι. Ο Γερμανός έχει καταφέρει το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία, οι ναζιστές να είναι δίπλα-δίπλα.
1: Εντάξει, Γερμανία.
0: Στη Γαλλία, αυτό το ανέκδοτο, πώς λέγεται.
1: Μακρόν.
0: Ο Μαρκόν.
1: Μακρόν.
0: Μακαρόν.
1: Μακρόν.
0: Μακρόν. Ο Μακρόν. Ναι. Λοιπόν, τι είναι ο Μακρόν. Τι είναι, ανέκδοτο είναι. Ναι. Ανέκδοτο.
1: Τελείως.
0: Πήγαν να συνενωθεί αριστερά εκεί.
1: Ναι.
0: Κάνανε μια συνένωση για λίγο. Το έλεγα τότε.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ στο ραδιόφωνο θα διαλυθούν, παιδιά. Δεν το λες και τι είσαι δεξιός μου, λέγανε. Ναι. Όσο εγώ είμαι δεξιός, τόσο. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει ηγεσία. Αυτό που είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Λίγο να σε αφήσω με το κουκουέ.
0: Ε?
1: Λίγο να σε αφήσω με το κουκουέ.
0: Ναι, ναι.
1: Αρχίζεις.
0: Όχι, μα είναι σωστό.
1: Καλά
0: δηλαδή,
1: το λέει.
0: Το ΝΑΤΟ τι έκανε για μας.
1: Ανυπακοή.
0: Όχι, το ΝΑΤΟ τι έκανε.
1: Άρχισε τα αντιδυναμικά.
0: Το ΝΑΤΟ τι έκανε. Το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία κάνει.
1: Καλά, το ΝΑΤΟ γενικώς έχει ένα πρόβλημα.
0: Τώρα θα τα πούμε αργότερα με τον κύριο Συρίγο, γιατί είχαμε τον Αχιλλέα, το Θόλο, αυτόν με το που κάναμε τη συμπριά με τους Ισραηλίτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ είμαι περισσότερο συμπαθώ τους Παλαιστίνιους, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το λαό, τον Παλαιστινιακό εννοώ. Δεν εννοώ τις,
1: όχι τη Χαμάς, αλλά εντάξει. Βάρβαρα,
0: γιατί είχα συναντηθεί κάποτε με τον Αραφάτ και κουβεντιάσει μαζί του.
1: Του
0: είχα κάνει και μια πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπάστος, θέλω να πω, ήταν άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Όμως είναι στρατηγική μας εταίρη, πρέπει να το σεβαστούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Μας βολεύει η κατάσταση, τελεία και παύλα. Μας την έπεσε ο Ερντογάν. Τι κάνει το ΝΑΤΟ. Σε ρωτάω, πες μου. Τι κάνει το ΝΑΤΟ. Βγήκε ποτέ το ΝΑΤΟ πουθενά να μας πει, ρε παιδιά.
1: Αποκλείεται, δεν πρόκειται.
0: Εντάξει, έχετε δίκιο και να ψέξει τον Τούρκο πρόεδρο. Δεν το έχει κάνει ποτέ.
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: όχι.
0: Δεν το έχει κάνει ποτέ. Ο Νίκος με το ταξί από το Εγάλεο μας στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα σε όλους, παιδιά. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα διορθώσουμε.
1: Ένα μεικτό σύστημα μονοεδρικών και γενικής ψήφου πρότεινε πρόσφατα ο Μητσοτάκης. Μας γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, να διαβάσω
0: το. Δεν το ξέρω, δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης, εγώ λέω, δεν είναι ούτε μεικτό ούτε ξεμεικτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν συστήματα κοινοβουλευτικά τα οποία έχουν επιβιώσει πραγματικά και έχουν δώσει αποτελέσματα θετικά για το λαό, όπως της Αγγλίας ας πούμε, γιατί είναι μια μακρά παράδοση αυτό στην Αγγλία, ο κοινοβουλευτισμός.
1: Ναι, τελείως διαφορετικό σύστημα.
0: Καλά, εντάξει, θέλω να το αντιγράψεις, να το προσαρμόσεις στα δεδομένα τα δικά μας.
1: Απαιτείται και πολιτική ωριμότητα. Το λέγαμε και προηγουμένως. Αγαπητέ Τάκη, αγαπητή Αθηναής, καλημέρα, καλό μήνα μας γράφει. Καλή σεζόν, λέει εδώ ο φίλος μας ο Θεοδόσης. Μακάρι να έχετε συχνά καλές ειδήσεις. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την όμορφη παρέα που μας προσφέρετε.
0: Ναι, αλλά
1: το δώσω από το Βύρονα τα λέει αυτά.
0: Λέει ένας εδώ ότι η αστυνομία στην Τουρκία είναι καλά οργανωμένη. Βέβαια, αφού τους μισούς τους πάει φυλακή. Πήγε να μιλήσει στην Τουρκία, αδερφέ, εσύ που μου λες ότι
1: δεν είναι πολύ δημοκρατικά.
0: Πήγε να μιλήσει
1: τα πράγματα εκεί.
0: Να πεις αντίον του Ερντογάν. Όπως λες τώρα εδώ πέρα που βγαίνεις και γράφεις μηνύματα και εγώ τα διαβάζω, πήγαινε, τραβά, να δεις πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
1: Πολλοί κόσμος στις φυλακές.
0: Δεν είναι. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ αυτό που επιθυμώ είναι να έχουμε στο πρώτο θέμα, λέει, είναι ο νέος εκλογικός. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, λέει η Σμαράγδα. Εδώ έχουμε το άστομο με το πρέταντορ. Ποιος ασχολείται με αυτά? Φαινιάζει σένα τώρα το πρέταντορ. Λες και που έχεις το κινητό τηλέφωνο, δεν σε παρακολουθούν.
1: Είναι μερικοί που μιλάνε στο τηλέφωνο και λέει θα τα πούμε από κοντά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άσε, γιατί μας ακούνε.
0: Μα συγγνώμη.
1: Και μπορεί να

0: Ας πούμε η θεία μου και να μου λέει
1: συγχωρείς.
0: Όχι από το τηλέφωνο.
1: Παράδειγμα τη διοίκηση να σου πει: προχτές κάναμε συζήτηση για ένα θέμα και μετά από 5 λεπτά στο κινητό της ήρθε διαφήμιση για το θέμα αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι ναι, το κινητό.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ναι. Το Πρέταντορ σε μάρανε. Άσε ρε μεγάλε. Όποιος έχει κινητό τηλέφωνο και πιστωτικές κάρτες έχει τελειώσει.
0: Και social media επίσης.
1: Και social media.
0: Είμαστε εδώ, περνάμε υπέροχα.
1: Να σου το πω κι αλλιώς. Αυτό κινητό με το χάρτες που είναι, πώς λέγεται, το GPS. Άμα ξέρει αυτό, γίνεται το GPS, βρίσκει που είσαι, ρε μεγάλε. Ποιο Πρέταντορ, Πρέταντορ είναι αρχαία ιστορία.
0: Η Άννα Μαρία είναι εδώ με πάρα πολύ ωραίο σύνολο που δεν μπορείτε να το δείτε.
1: Όχι, τι έκανε το σύνολο.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραία ντυμένη. Είναι από τις λίγες φορές που το ραδιόφωνο είναι δυστυχώς φτωχό.
1: Ναι.
0: Συνήθως είναι πλούσιο. Αν δεν μπορείς να δεις εικόνα, μόνο είναι το θέμα. Πρέπει να μπορείς να δεις εικόνα.
1: Καλύτερα να μην δεις εικόνα. Για όλου που μας είναι καλό, γιατί ερχόμαστε και πιο άνετα εδώ ντυμένοι.
0: Ναι. Λένε αυτό,
1: παλιά
0: ωραία φωνή.
1: Όταν
0: βγαίναμε
1: στην τηλεόραση,
0: φωνή.
1: Εκεί είμαστε ωραίοι, να πούμε.
0: Όταν ακούσω
1: ωραία φωνή. Τι Θεός ήταν αυτός, ρε.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
8: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Σύνδεση με Α Radio 98,9.

0: Λοιπόν, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα και πρέπει να πούμε και το εξής. Εγώ θέλω να θίξω ένα θέμα που όλοι το ξέρετε και νομίζω έχετε ασχοληθεί οι περισσότεροι και άπτεται του Υπουργού Πετρελαίου ή Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Έχει τσιμεντοποιηθεί όλη η χώρα. Τι κάνουνε, λέει εδώ, σε αυτά τα τέσσερα στρέμματα, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να χτίσει ένα σπίτι μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά εάν το κάνει για τουριστική εκμετάλλευση, μπορεί να χτίσει 4.000 τετραγωνικά μέτρα.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι.
0: Και λες, εγώ θα φτιάξω ξενώνες. Φτιάχνει ένα σπίτι λοιπόν 400-500 τετραγωνικά μέσα από το κράτη και λέει το έχω για εκμετάλλευση.
1: Δεν το
0: εκμεταλλεύεται ποτέ, βέβαια. Δεν το νοικιάζει.
1: Και έχει τσιμεντοποιήσει.
0: Και έχει τσιμεντοποιήσει. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή στο έλεος ενός τέτοιου νόμου. Εγώ το έζησα με αυτό που πάνε να κάνουν το έγκλημα στην Πάρο, όπου πάνε να τσιμεντάρουν ολόκληρη περιοχή για να φτιάξει, λέει, αυτούς 80 πισίνες. Δεν θα έχουν νερό να πιούνε και μαντήλι να κλάψουν και δεν το καταλαβαίνουν. Και ο δήμαρχος επικεί, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας, αυτός ήταν με τις πετσέτας, το πακέτο που είχε βγει για τις παραλίες, το κίνημα της πετσέτας, να μην έχουν στη Μικρή Σάντα. Και τώρα η Μικρή Σάντα για να πας τέλει 80 και 100 για να...
1: Δεν πέτυχε το κίνημα της
0: πετσέτας. Έλα μπορείς τους καραγκιόζες τώρα καμένε, τώρα πέτυχε το κίνημα. Έγινε ένα χρόνο, πήγες δωρεάν, έκανες τον μπάνιο σου γιατί είναι μία από τις ολότερες παραλίες και μετά πήγε ο άλλος να πούμε, άπλωσε τα πράγματα γυχά μου, τη σεβή, 80. 80! 80! 80 ευρώ για να ξαπλώσεις 2 ώρες. Ο άλλος στον κρυό έχει βάλει 250 ευρώ μίνιμουμ κατανάλωση, δεν τρέπονται λίγο μόνο και τους αφήνουν και υπάρχουνε. Είναι πόσο ξεφτύλα είναι δηλαδή.
1: Το θέμα είναι ότι διώχνουν τον εσωτερικό τουρισμό και μετά δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Θα τα κλείσουν.
1: Θα τα κλείσουν, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε λοιπόν στο θέμα της τσιμεντοποίησης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το βιολί.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί σε ορισμένες περιοχές να γίνεται αυτό. Εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα η πολιτεία. Δεν μπορεί να επιτρέψει περαιτέρω τσιμεντοποίηση η κυβέρνηση. Δεν αντέχει και η χώρα περισσότερο τουρισμό. Τα είδαμε και στη Βαρκελόνη που είπαν οι άνθρωποι σταματήστε, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο.
1: Ξέρεις, ο υπερτουρισμός
0: σε λίγο θα είναι,
1: δεν είναι μόνο να έρθουν πάρα πολλοί τουρίστες, είναι να χάσεις και το χαρακτήρα σου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Οι πολλοί τουρίστες είναι το ένα θέμα. Αλλά μετά όταν αρχίζει ο άλλος και έρχεται στο νησί και το νησί δεν υπάρχει και έχει γίνει τσιμέντο, εκεί έχει χαθεί μπάλα.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η τσιμεντοποίηση δεν έχει τέλος αν συνεχιστεί. Δηλαδή θα γίνει της κακομοίρας. Είναι δυνατόν το Συμβούλιο της Επικρατείας να δίνει άδεια σε ξενοδοχείο με 1.000 κλίνες, 500,
1: 600.
0: Όχι άδειες. Είναι δυνατόν. Πώς θα πιούν νερό αυτοί οι άνθρωποι? Με τι δρόμους θα εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος? Το καλοκαίρι
1: αποχέτευση,
0: δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο.
1: Αποχέτευση.
0: Έχουν έναν πώς το λένε αυτό, βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος δεν δουλεύει καλά εντωμεταξύ. Είτε το βάζει στο βιολογικό, είτε το βάζει στην περίμενη παράσταση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συνεχίζεται. Γιατί θα έρθει μία-δύο τουρίστες, θα γράψουν 2 μεγάλες εφημερίδες έξω ότι είσαι για πέταμα και δεν ξανάρθουν. Δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσεις. Καταρχάς δεν υπάρχει προσωπικό. Ο προσωπικό είναι ξένο. Το 80% δεν είναι Έλληνες. Οι περισσότεροι, ας πούμε.
1: Είναι
0: καλά παιδιά, δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ ξέρω οι περισσότεροι, ξέρω 2-3 από την Αιθιοπία, που είναι και φίλοι μου. Αλλά δεν γίνεται έτσι η δουλειά όμως. Πώς θα γίνει? Δεν μπορεί να συνεχίζεται μια κατάσταση η οποία δεν μας οδηγεί πουθενά. Θυμάμαι παλιά, που ήμουν νέος δηλαδή, εσύ δεν το θυμάσαι Αφιναίδα, ούτε Στάσο. Το περίοδο του 76, 77, 78 που έλεγε η αριστερά δεν θα καταντήσουμε και το κουκουέ, δεν θα καταντήσουμε σερβιτόροι της Ευρώπης. Λοιπόν, δεν είναι ντροπή καμία δουλειά, ούτε ο σερβιτόρος είναι ντροπή, ούτε το θέμα είναι πώς μπορείς να εξυπηρετήσεις αυτό το κουκουέ. Δεν έχουν δρόμους και δεν έχουν περιθώριο να φτιάξουν δρόμους. Για να γίνουν και απαλωτριώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται δηλαδή. Πώς θα φτιάξουν δρόμους? Εδώ για να πας στο λιμάνι να μπει στο καράβι θες μια μισή ώρα. Γιατί ένα roundabout δεν μπορεί να φτιάξει ο Δήμος, που κάνει 3.000 ευρώ αν το φτιάξει.
1: Ναι.
0: Δεν το φτιάχνει. Να βάλουν 2 φανάρια για το καλοκαίρι για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Αυτό γίνεται. Τώρα εντάξει, και μου λες εμένα τουρισμός. Τι τουρισμός?
1: Εντάξει.
0: Και ο κύριος Παπασταύρου τον κοιτάει αυτό. Τι τον κοιτάς ρε μεγάλο, το ματιάσει το τέλος. Το κοιτάς, τι δίνεις άδειες? Κόφτε τις άδειες στα νησιά. Πέστε τέλος. Για μία πενταετία τέλος. Δεν θα δώσω άδειες για σπίτι πάνω από 150 τετραγωνικά. Τέλος. Και όχι συγκροτήματα. Επίσης τέλος. Έτσι. Μπορεί να φτιάξει ένα κόμμα, φτιάξει ένα σπίτι 150 τετραγωνικά. Εντάξει, έχει παιδιά, έχει οικογένεια, να χωράνε όλοι. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να δίνει τώρα άδεια για να φτιάξει συγκρότημα άλλο και να βάλει 80 πισίνες. Κάτσε ρε, γιατί κάθε διαμέρισμα θα έχει και μία πισίνα. Κάθε καμπάνα. Έτσι. Να κόψουν τα μαϊμού ξενοδοχεία. Τα μαϊμού ξενοδοχεία, ναι. Τα οποία είναι τα μαϊμού ξενοδοχεία αυτά, τι είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα? Τι λέει ο άλλος? Άμα φτιάξεις, λέει, σε αυτή την έκταση σπίτι 200 τετραγωνικά. Άμα το κάνεις ξενοδοχείο για τουριστική εκμετάλλευση, 1200 τετραγωνικά. Καλά, κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, κύριε Παπασταύρου. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί δεν αλλάζεις τον νόμο χτες? Έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ βλέπω και τα μηνύματά σας, δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ότι δεν γίνεται η χώρα να γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή θα γίνουμε στο τέλος μια τσιμεντούπολη. Η Πάρος, η Μύκο, καλά η Μύκονος εξευτιλίστηκε, δεν το συζητάω. Πάνε τελευταία σε ένα νησί, πώς το λένε εκεί, όχι στην Κύφνο.
2: Στα Κουφονίσια.
0: Όχι μόνο, τα Κουφονίσια δεν ήταν να πας.
1: Τελείωσε.
0: Α, δεν είναι.
1: Παιδιά, ήταν οι φωτογραφίες.
0: Έβλεπα φωτογραφίες, εγώ δεν πήγα.
1: Και εγώ,
0: αλλά...
1: ναι, ο ένας πάνω στον άλλο.
0: Στον Κρήτη. Καλά, στην Κρήτη δεν πάω ποτέ εγώ. Το λέω και για ένα φίλο μου που μου στείλει ένα μήνυμα. Δεν πάω στην Κρήτη, φίλε, εγώ δεν πας μόνος σου. Λοιπόν, δεν πάω στην Κρήτη ποτέ. Λοιπόν, υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν φτάσει στο όριο. Δεν γίνεται. Και αν το αφήσει κι άλλο αυτό, ναι, θα κλείσει το, κατεβάσει το ρολά.
1: Επίσης δεν πάνε οι Έλληνες πια. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι Έλληνες και την κάνουν για αλλού. Άλλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι. Όχι, ήταν Έλληνες το καλοκαίρι. Αφήστε το παραμύθι. Δεν μπορούν να πάνε. Άστο. Δεν τα ακούω αυτό. Δεν τα ακούω γιατί είδα, ας πούμε, ότι 1 με 15 Αυγούστου,
1: ναι,
0: μόνο Έλληνες ήταν.
1: Ναι.
0: Οικογένειες, τα λοιπά.
1: Άνετοι Έλληνες.
0: Ναι. Τι άνετοι. Δεν είναι. Τι απαραπιάνετοι. Είδα κόσμο, εγώ ξέρω, ήταν όλοι με Μερσεντές και με Τζάγουα.
1: Αρχίζει πάντως και γίνεται. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Αρχίζει και γίνεται ελκυστικό και το να φεύγουν τα καλοκαίρια να πηγαίνουν αλλού. Αυτό εγώ δεν θέλω.
0: Συμβαίνει.
1: Εγώ θέλω να υπάρχει εσωτερικός τουρισμός, γιατί ο εσωτερικός τουρισμός είναι για αυτός που τρέφει τις περιοχές. Εκτός high season, έτσι, πάνε όλοι οι υπόλοιποι. Άμα δεν μπορούν να πάνε αυτοί, σιγά σιγά αρχίζουν και απομακρύνεται. Δεν είναι σωστό.
0: Ναι, εγώ πάντως είδα.
1: Αυτά τα
0: είχε πάρα πολλούς Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Και φέτος είχε πάρα πολλούς Ιταλούς. Δεν το συνάντησα τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλούς Ιταλούς. Πάρα πολλούς και πάρα πολλούς Έλληνες, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και είναι μια περίοδο που έρχονται και από τα σχολεία τα παιδιά και γίνεται χαμπός, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα κλαμπ εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Βάζει 1000 άτομα μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Σκοβεί εισιτήριο, είναι ουρά για να μπουν.
1: Mm-hmm.
0: Σκοβεί ένα εισιτήριο 10 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι, για να πιούν από το μάπα, εννοείται.
1: Εντάξει, έχει σημασία, ναι, παιδιά είναι, δεν
0: αυτός δουλεύει 30 μέρες, 25 μέρες και φεύγει. Ο καλλιτέχνης που έχει το κλαμπ αυτό.
1: Mm.
0: Είναι τότε που έρχονται η πιτσιρικαρία. Παιδιά, αυτά που πήραν λεφτά αυτά. Από τους γονείς τα πήραν. Δεν τα πήραν ιδανικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και νησιά που δεν γίνονται επενδύσεις. Υπάρχουν και νησιά που.
1: Που είναι. Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτοί που έχουν λεφτά. Λοιπόν, εγώ στις Κυκλάμες δεν είδα μόνο αυτούς που έχουν λεφτά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν
0: φύστε
1: είναι μόνο αυτοί.
0: Το παραμύθι
1: απλώς,
0: αυτό τώρα. Τι είπα.
1: Απλώς λέω.
0: Σας έφαγε αυτοί που πάνε. Λέει, πάει στα χωριά τους ο κόσμος. Γιατί για να πας στο χωριό, τσάμπα πας. Ναι. Όχι, τσάμπα πας. Γιατί και εγώ πάω.
1: Έχει και τους συγγενείς εκεί. Έχει τους συγγενείς, αρχίζουν.
0: Και το σπίτι.
1: Θα πας δωράκι.
0: Δεν θα το μοντάρεις. Πώς θα πας στο σπίτι, δηλαδή? Δεν θα βάλεις άνθρωπο να το φτιάξει πριν πας. Άσε που για τη συντήρηση θες να κάνω λεφτά. Γιατί στοιχίζει, δεν στοιχίζει να πας στο χωριό σου? Προφανώς και στοιχίζει. Με ξερά τα χέρια θα πας. Με άδεια χέρια δεν γίνονται, ρε παιδιά. Στο καφενείο δεν θα πας, στην ταβέρνα δεν θα πας. Πού θα φας? Ή στο σπίτι σου για να αγοράσεις, δεν θα αγοράσεις πράγματα? Αφήστε τώρα αυτά, τώρα είναι λαϊκισμοί της πλάκας, μου θυμίζει ένα παλιό δημοσιογράφο τώρα, αφήστε. Λοιπόν, τι συγκρίνεται, λέει, το ίδιο κόστος έχω εγώ, πάω στην Αργολίδα στο χωριό με κάπου. Εσύ μου έλεγες νωρίτερα ότι έχεις πάει στην Τουρκία. Στην Τουρκία πώς πήγες, με τι λεφτά πήγες, φόρεσες τα φτερά του Ίκαρου και πέταγες. Α, κάνε μας χάρη πρωί, βάλε διαφημίσεις.

0: Και μου λέει ένας φίλος, γιατί μου λέει στην Κίμολο που είναι ωραίο νησί δεν γίνονται επενδύσεις, διότι εκεί οι επιστήμονες λένε, ισχυρίζονται ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό. Και αυτό δεν ξέρω πότε θα σκάσει. Μπορεί να σκάσει αύριο, μπορεί να σκάσει 20.000 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Και εκεί λοιπόν τα μεγάλα και μεγάλα κεφάλαια δεν κάνουν επενδύσεις. Πώς θα επενδύσει κάπου που σου λέει το ηφαίστειο είναι ενεργό? Την κάνουν φίδι από εκεί. Κατάλαβες, έχουν βρει τα υπόλοιπα. Ναι. Κίμολο, έχει πάει στην Κίμολο?
1: Όχι.
0: Βγάζει Κιμολία.
1: Ε? Τέλεια.
0: Κιμολία. Κιμολία, ναι. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, επιστρέψαμε. Μαζί μας είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο.
1: Έκανα ρεπορτάζ για τον Κόμβο. Αυτή η ομάδα Κόμβος που θα λύσει το κυκλοφοριακό.
0: Ναι.
1: Δεν ακόμα.
2: Ποιος?
1: Ομάδα Κόμβος σήμερα, εγγένεια. Είναι αυτή η ομάδα της τροχέας.
0: Κόμβος ή Κόμπος?
1: Κόμπος είναι.
3: Αλφα 94,7.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Είναι, κινούνται σε άλλη σφαίρα. Τους Αμερικανούς ενδιαφέρουν πιο βασικά πράγματα. Η κατάσταση στη Συρία τους ενδιαφέρει. Τι γίνεται στον κόλπο τους ενδιαφέρει, η σχέση με τα στενά του Ορμούς. Πολύ πιο βασικά, και τι θα γίνει με τη λόρια της Γάζας. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πολύ ασχοληθούν με το θέμα του αν η Ελλάδα ή η Κύπρος πάρουν αμυντικά συστήματα. Καλά κάνουν να τα πάρουν, θα πούνε, και αν πάρουν και από εμάς ακόμη καλύτερα.
2: Και από εδώ και πέρα η Τουρκία πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει σε όλο αυτό που κάνει η χώρα μας, δηλαδή τον εξοπλισμό, τον αμυντικό εξοπλισμό που έχουμε?
8: Στα αμυντικά συστήματα η Τουρκία δεν θα αντιδράσει, αποφεύγει να αντιδράσει, μπορεί να βγάλει κάποια ανακοίνωση που θα μπουν γιατί είναι από στρατιωτικοποιημένες περιοχές και τέτοια. Η ένταση, τα προβλήματα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα θα εντοπιστούν σε δύο τομείς. Στο καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Κρήτη με την Κύπρο, και στο θέμα του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο.
2: Αυτό εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε, κύριε Συρίγου?
8: Το θέμα του
2: Γαλάζιας Πατρίδας, ναι.
8: Μάλιστα. Στο θέμα του νομοσχεδίου, κοιτάξτε, έχουν γίνει, υποθέτω, όλες οι παρεμβάσεις που γίνονται ατύπως σε αυτές τις περιπτώσεις, και από εκεί πέρα καταγγελίες σε διεθνή φόρα, όπως αυτές που κάνουμε αυτές τις ημέρες.
2: Γιατί πιάνουν τόπο αυτές οι καταγγελίες, κύριε Συρίγου, ή τι τόπο πιάνουν? Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, μισό λεπτό. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία και τι έκανε το ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία? Αυτό θέλω να πείτε. Αφήστε τα παραδείγματα τα επιμέρους. Μιλάω γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ γενικά.
8: Στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί στο ΝΑΤΟ συμμετέχει και η Τουρκία ως σύμμαχος, και καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς ομόφωνη γνώμη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως η Τουρκία ήθελε να συμμετάσχει στα 150 δισεκατομμύρια του προγράμματος SAFE. Από κάτι τέτοιες κινήσεις που κάνει βρέθηκε κομμένη έξω από το πρόγραμμα SAFE.
2: Ναι.
8: Θέλει να μπει τώρα στα 650 δισεκατομμύρια του ReArmEU.
2: Ναι.
8: Οπότε αυτό που κάνει τώρα μας δίνει εξαιρετικό πάτημα για να το χρησιμοποιήσουμε, για να την αφήσουμε πάλι έξω από το ReArmEU.
2: Ναι, καλά, αυτό άμα δεν ψηφίσουμε εμείς δεν μπορούν να μπουν.
8: Υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν διαταξούλες που μπορούν να τα περάσουν, θα σου πούνε δεν θα πάμε με ομοφωνία, θα πάμε με την αρχή της αυξημένης πλειοψηφίας. Αλλά επειδή μετράει και το ηθικό, τέτοιες κινήσεις όπως αυτές που έκανε η Τουρκία με τα πάρκα, που πιάνει επί παραδείγματι περιοχές.
2: Όπως το Καστελόριζο. Ναι,
8: Καστελόριζο και Σαμοθράκη. Ναι. Όλα αυτά δημιουργούν μία εικόνα ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα και δεν μπορούμε να τη βάλουμε όπως θα θέλαμε. Γιατί τρεις χώρες, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, θέλουν να τη βάλουν μέσα στα εξοπλιστικά της Ευρώπης.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Και ποιοι θέλουν να με συγχωρήσει, Αθηναϊδά, ποιοι θέλουν να τη βάλουν,
8: Ιταλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία.
2: Να χαίρονται το Σάντσες.
0: Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, αν μπορούμε να μπούμε μέσα στο μυαλό του, ξυπνάει το πρωί και τι προβλήματα έχει.
8: Πιστεύω ότι ξυπνάει το πρωί και πίνει ένα ποτηράκι αδρεναλίνης για να τον κρατάει δυνατό όλη την ημέρα, διότι ναι, πηγαίνει έτσι από το πρωί ως το βράδυ. Το βασικό ναι, του πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τι γίνεται με τη διαδικασία ειρηνεύσεως με τους Κούρδους, με το PKK.
0: Μάλιστα.
8: Και τι γίνεται με τους Κούρδους της Συρίας που δήλωσαν πριν από μερικές ημέρες ότι θα ενταχθούν μέσα στο Συριακό στρατό. Θέλει να κλείσει το μέτωπο με τους Τούρκους, με τους Κούρδους, για δύο λόγους. Ο ένας στρατιωτικός, ο δεύτερος πολιτικός. Θέλει να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα και να παραμείνει πρόεδρος για την επόμενη πενταετία, επταετία.
0: Είναι δυνατό. Πιθανό αυτό?
8: Αν βοηθήσουν οι Κούρδοι, ναι, μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
8: Εννοώ οι Κούρδοι οι βουλευτές που είναι μέσα στη Βουλή.
2: Έλα, Αντώνη.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ψηφίζει τον Οκτώβρη το νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα. Νόμος του κράτους της Τουρκίας.
2: Ισχύει. Στο διεθνές δίκαιο δεν.
0: Αυτό είναι εσωτερικό. Ναι.
1: Τι ισχύει θα έχει αυτό το πράγμα για τον Ερντογάν? Για τον ίδιο όμως είναι νόμος του κράτους του. Δεν θα πρέπει.
8: Είναι αυτό που περιγράφεται, ότι για τον ίδιο είναι νόμος του κράτους. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Όταν θα πάνε αύριο το πρωί να βρεθούν οι Έλληνες διπλωμάτες με τους Τούρκους διπλωμάτες να συζητήσουν κάποιο θέμα που έχει δημιουργηθεί, θα πούν οι Έλληνες: ε, παιδιά, αυτό που κάνατε είναι παράλογο. Δεν μπορείτε να λέτε το δημόσιο δρόμο που είναι έξω από την πόρτα σας ότι σας ανήκει. Δεν μπορείτε να λέτε ότι το υπάρχει πάρκο σε διεθνή ύδατα. Γιατί αυτό είπαν οι Τούρκοι. Είπαν ότι ο δρόμος που είναι μπροστά από το σπίτι τους ανήκει. Και η απάντηση των Τούρκων θα είναι: καταλαβαίνουμε τι μας λέτε, αλλά το λέει ο νόμος μας. Εμείς το νόμο μας πρέπει να.
2: Θα επιμείνω σε αυτό. Το λογικό, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Σιμίδη.
2: Να πω ότι διάβασα το βιβλίο σας το καλοκαίρι. Με αυτό ασχολήθηκα.
0: Του άρεσε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω, γιατί μας έχει φάει να το διαβάσουμε.
2: Ναι, ναι, αυτό μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο το παρουσιάζατε. Βέβαια έχει πολλές υποσημειώσεις, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
8: Ελάχιστες.
2: Όχι ελάχιστες. Δεν έχει ελάχιστες. Εκεί κουράστηκα λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει το διάβασα.
8: Ελάχιστες.
2: Για να μπορώ να σας αντιμετωπίζω. Να μπορώ να σας αντιμετωπίζω.
1: Ήθελε λιγότερες.
2: Ήθελα λιγότερες. Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Πάρα πολύ, κύριε Χατζηγιάννη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Πολύ ωραίο βιβλίο αυτό. 50 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Που το παρουσιάζει έτσι ακριβώς. Λέει τι γίνεται με αυτό και σου το εξηγεί.
1: Ναι. Μα αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα, γιατί και ως δάσκαλος ακαδημαϊκός το φέρνεις κατανοητό, τα θέματα σε όλους.
2: Πολύ. Και τώρα αυτά που είπε ήταν απόλυτα κατανοητά. Ενώ μερικοί μιλάνε 20 λεπτά και δεν έχει καταλάβει τι έχουν
1: κάνει. Το γόρδιο,
0: ούτε οι ίδιοι συνήθως. Όταν δεν καταλαβαίνει κάποιον, σημαίνει ότι και ο ίδιος δεν έχει καταλάβει.
2: Αρέσει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώστε την ενημέρωσή σας. Τι ωραία που τα είπατε. Υπήρξατε τέλειος. Και φεύγει αυτός ευχαριστημένος και εσύ ευχαριστημένος και ο κάτω ακροατής μου τζόνι.
0: Τίποτα, έχει αλλάξει.
2: Αντίτερε μας καλά, δεν μας κοροϊδεύετε. Εντάξει, δεν περίμενε, ρε Τάσο. Έχεις μια αγωνία, δηλαδή εντάξει, ορίστε, παρακαλώ.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Η μουσική αυτή πάει στο Traffic Commander.
1: Ο κόμπος.
2: Κόμπος.
1: Τι θα γίνει με τον κόμπο?
0: Traffic Commander.
2: Εγώ περίμενα να έρθω σήμερα. Σφαίρα.
0: Ναι.
2: Κόντεψα να φάω εγώ. Ναι. Να σου πω τώρα. Μακάρι να πιάσει. Πρώτη μέρα είναι. Μην τους πάρουμε από τα μούτρα.
0: Πιλωτικά λέει σήμερα.
2: Μην τους πάρουμε από τα μούτρα.
0: Πρώτη μέρα. Στα μέσα Σεπτεμβρίου το Traffic Commander θα λειτουργεί πάρα πολύ.
2: Θα εξαπλωθεί.
0: Θα πάρει μπροστά, ναι.
2: Μην τους πάρουμε από τα μούτρα. Καλό είναι.
1: Για να ξέρετε, λόγω τη έκθεση, τη διεθνούς έκθεση, θα σας δώσω μια αποκλειστική πληροφορία.
0: Για πε.
1: Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει στο Βελίδιο. Ενημερώθηκα μόλις, δεν θα πάει.
0: Για πες.
1: Θα είναι στην Ξάνθη και θα είναι για αρκετό διάστημα εκεί, για άλλα θέματα. Στο Βελίδιο λοιπόν δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής.
2: Οκ. Okay.
1: Όχι, έχει σημασία. Έχει σημασία.
2: Πώς θα το διαβάσουν,
1: Το λέμε από τώρα για να το ξέρουν. Για μην αγωνιά κανείς, θα πάει, δεν θα πάει, σενάρια. Δεν θα πάει. Θα είναι στην Ξάνθη. Είναι ήδη δηλαδή και θα μείνει για αρκετό διάστημα, 2 εβδομάδες. Οπότε θα φύγει από την Ξάνθη μετά τις 10 του μηνός 12.
2: Εντάξει, θα δει τη ΒΕΘ εκεί.
1: Τηλεόραση.
2: Ναι, τηλεόραση.
1: Εντάξει, και άμα πάει, τι θα αλλάξει.
2: Καλύτερα τώρα, ταλαιπωρία, κόσμος τώρα, ιστορία.
1: Ναι, μωρέ, γρήπη, άλφα. Λοιπόν, θα είναι στην Ξάνθη για δουλειές.
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Το έλεγε εχθές, το είχε παίξει. Είδες, κολλάει το.
1: Ας προσέχανε. Λοιπόν, εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί που ορισμένοι δεξιοί τον ευρίζουν το Σαμαρά, τον Καραμαλή, ή τους βρίζουν. Αυτούς ψηφίζανε. Τι τους βρίζεις, ας πούμε. Εκτός αν τους ψηφίζανε και είναι δεξιοί ή σημητικοί. Άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό.
2: Γιατί έκανε, επειδή έκανε ο Τσούτσιας, ο Νίκος, έκανε μια ανάλυση. Μια τέτοιο έχει.
1: Θα αποφύγουμε τις προσωπικές αναφορές σε πρόσωπα. Γιατί εκνευρίζουμε.
2: Αυτό τα είπε.
0: Ένας από το στρατόπεδο Σαμαρά.
1: Τι είπε αυτός?
2: Ο Νίκος βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία του θυμίζει ότι είναι λίγο.
0: Εγώ
1: απάντησα με ένα άρθρο μου.
2: Ναι, σημειωτικό.
1: Απάντησα και γράφω ότι αν ένα κόμμα δεν αλλάζει, έχει πεθάνει.
2: Σωστό.
1: Αν ένα κόμμα δεν αλλάζει, φίλε Αντώνη, έχει πεθάνει το κόμμα αυτό. Δεν υφίσταται. Είναι γεια σας.
2: Ναι.
1: Τα έλεγε και ο Τσόρτσιλ αυτά. Άμα δεν αλλάξει, πρέπει να αλλάξει και πολύ μάλιστα για να επιβιώσει.
0: Και ανάλογα με τις φάσεις.
1: Στην εποχή δηλαδή του 1974 που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαχνε τη Νέα Δημοκρατία, δεν την έφτιαξε σύγχρονη σε σχέση με την ΕΡΕ. Δεν αντέγραψε την ΕΡΕ.
2: Το έχει πει ο Δαρβίνος με την εξέλιξη των ειδών.
0: Η εξέλιξη και τα κόμματα παίρνουν διάφορες φάσεις.
2: Η βιολογία έχει δώσει το δρόμο.
0: Στις κρίσεις τους επιστρέφουν στις βασικές τους αρχές. Σε άλλες φάσεις γίνονται πιο εξωστρεφή.
1: Το φιλελεύθερο εγκρίνεται. Το φιλελεύθερο όχι. Αυτό έχει σημασία. Και να μείνουν στη βασική αρχή ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα που στηρίζει τα λαϊκά στρώματα. Αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Λέω εγώ, δεν ξέρω τι έχουν, ούτε είμαι στο κεφάλι τους μέσα, αλλά όμως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαξε ένα σύγχρονο κόμμα για την εποχή και αυτό το είπε Νέα Δημοκρατία. Έχουν όλα σημασία. Όταν ήρθε από το Παρίσι, είχε μείνει χρόνια εκεί και είχε δει πώς ο κόσμος εξελίσσεται, πώς είναι οι πολιτικές. Είχε.
2: Ανοίγουν οι ορίζοντες.
1: Βεβαίως είχε ανοίξει οι ορίζοντες από το Χαστούκι στη Φρυδερίκη. Βρέθηκε.
0: Όπως ήταν και τυχαίο το ΕΡΕ. Ήταν τυχαίο αυτό το όνομα.
1: Υπήρχε.
0: Τότε,
1: εντάξει,
0: ναι, και το Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τυχαίο.
1: Όχι,
0: και επίσης τα κόμματα είναι και έχουν άμεση σχέση με τον αρχηγό τους.
1: Βέβαια. Αρχηγικά είναι τα κόμματα.
0: Αν έχεις έναν αρχηγό ο οποίος.
1: Αρχηγικό δεν είναι το κόμμα του Τσίπρα τώρα.
0: Αυτό δεν είναι αρχηγικό.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι
2: πρόσωπο παγιές.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι αρχηγικό, είναι.
0: Λιγάκι.
1: Συγγνώμη. Όχι, έτσι δεν είναι αρχηγικό.
2: Καταρχάς ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί ως κόμμα. Δηλαδή δεν έχει οργανώσεις, δεν έχει περιέργεια. Φτιάχνει όργανα σιγά-σιγά.
1: Είναι κόμμα των δημοσκοπήσεων, το έχεις καταλάβει.
2: Φυσικά.
1: Και έχουμε παρασυρθεί όλοι σε αυτό.
2: Ναι. Τάκης. Αλλά δεν μπορείς να το αγνοήσεις.
0: Και που έχουμε παρασυρθεί και με την Καριστιανού, δεν δίνανε κάτι εκτιμήσεις απίστευτες.
2: Δεύτερο κόμμα.
0: Εντάξει, παιδιά, τα λέει όλα αυτή η ιστορία της Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι η μικρογραφία αυτή η ιστορία του τι συμβαίνει με πάρα πολλά κόμματα.
1: Αντρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, παιδί μου.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια, λέγε.
3: αν ζούσε ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής,
1: ναι,
3: θα τον είχε κρεμάσει ο Κερακάκης ως κομμουνιστής στο Σύνταγμα.
1: Όχι, όχι, λάθος.
3: Τι όχι, τι όχι.
1: Λάθος.
3: Ήταν αυτή η πολιτική του Καραμαλή.
1: Γιατί ποια ήταν, άλλη ήταν. Τώρα έγινε καραμαλικός εσύ. Άσε μου, αν έχω εγώ το προνόμιο.
3: Όχι, έγινε καραμαλικός ο Κερακάκης.
1: Ο Πιερακάκης είναι μια άλλη είναι εκδοχή, μια σύγχρονη εκδοχή. Δεν μπορεί
3: όπως... εκδοχή. Πασόκ, Σιμίτης είναι.
4: Εξέλιξε. Εξελίχθηκε.
1: Πασόκ δεν είναι. Πασόκ.
3: Πόσο σύγχρονο είναι.
4: Ξεκίνησε. Έχει είχε ρίζες.
3: Πασόκ δεν είναι. Για δύο χρόνια έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι δύο χρόνια, ρε. Κάποια πλάκα μου κάνει. Τι πέντε. Έχει πάει χρόνια ο Πιερακάκης στη Νέα Δημοκρατία. Πολλά χρόνια, εγώ ήμουν μικρός τότε.
3: Ήμουν μικρός, εντάξει.
4: Εγώ διάβαζα.
0: Και ξεχνάς και κάτι άλλο, ότι ο Πιερακάκης από το προηγούμενο Υπουργείο στο οποίο ήταν και με τις μεταρρύθμιση που έγινε στα ψηφιακά θέματα, έχει πάρα πολύ ψηλή δημοτικότητα. Οπότε ό,τι και να λέμε εμείς για τις ρίζες του...
3: Κάτι έκανε εκεί, πραγματικά. Στην παιδεία τώρα...
1: Κάτι έκανε, κάτι έκανε. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Άλλαξε το κράτος.
1: Καλά, είσαι σε άλλη χώρα.
3: Άλλαξε το κράτος.
1: Βέβαια, δεν το άλλαξε. Τι το έκανε.
3: Χθες πήγα να κάνω υπεύθυνη δήλωση. Μπήκα 7 φορές στον κόμμα.
1: Αφού δεν ξέρεις, μπορεί να μπει. Έλα, καημένε τώρα. Έλα, μπορεί που ξέρεις. Αφού δεν ξέρεις να σηκώσει το τηλέφωνο. Έλα,
0: καημένε. Όχι, ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει ψηφιακή γραφειοκρατία. Υπάρχει.
1: Παντού υπάρχει.
0: Αλλά άλλαξε. Έφερε μια επανάσταση.
4: Εμένα πάντως στον ΚΑΒ, το δίπλωμά μου εδώ και από τα Χριστούγεννα, φαίνεται ότι έχει αφαιρεθεί. Ότι δεν έχω δίπλωμα στον ΚΑΒ. Έτσι. Φαίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ψηφιακά δεν το έχω.
5: Και ούτε
4: έχω. Φαίνεται ότι το είχα.
1: Και την ταυτότητά μου κάτι έχει κάνει, δεν μπορεί.
4: Παλιά. Ναι, εκεί τι πάει να πει αυτό, αφού διορθώθηκε.
0: Βέβαια μου έχει τύχει να με σταματάει η αστυνομία και να μην μπορώ να μπω να το δείξω. Άλλο αυτό. Όχι, δεν είναι μόνο.

0: τι Αχαΐας, αφού δεν ζω εκεί. Δεν είναι,
1: και
0: σωστό.
1: Είναι και λάθος.
0: Είναι λάθος. Ναι. Γιατί τους φορτώνω να βουλευτεί εγώ που δεν ζω και δεν ξέρω. Επειδή το δεν πάει έτσι.
2: Οι περισσότεροι το κάνουν για εκδρομή αυτό, αλλά όχι για την ουσία του
0: τώρα,
2: θέματος.
0: Η εντάξει, ουσία δεν είναι η εκδρομή, ρε σε Αντώνια. Μα θέλω να πάω στην Πάτρα. Άσε που δεν μπορούσα να πάω. Έφευγα 5 ώρα το πρωί να πάω να ψηφίσω για να γυρίσω στη δουλειά. Αφού δούλευα και δουλεύω τις εκλογές. Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω την είδηση ότι ο Κώστας Καραμαλής οριστικά δεν θα πάει στο Βελίδιο στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη, θα είναι στην Ξάνθη. Έτσι το λέω για να το καθαρίσουμε αυτό, για να μην έχουν απορίες ορισμένοι, ας πούμε. Και, γιατί ακούω διάφορα σενάρια, άλλοι λένε θα πάει και δεν είναι αυτό και δεν θα πάει, άλλοι λένε δεν θα πάει. Τελείωσε.
2: Ναι, τέλος. Αυτό έχει την ανάγνωσή του. Μία ανάγνωση καθαρή όμως. Πιο καθαρή δεν υπάρχει.
0: Ρε παιδάκι μου, ο Κώστας Καραμαλής είναι τίποτα. Ούτε βουλευτής δεν είναι. Ήταν πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, αλλά εμφανίζεται ως το τέμπ της παράταξης αυτής.
0: Δεν εμφανίζεται ως τίποτα.
2: Όχι ο ίδιος, τον εμφανίζουν.
0: Λάθος κάνουν. Ούτε το τέμπ είναι ούτε τίποτα. Ούτε...
3: Δηλαδή δεν είναι και ιδιώτης όμως τώρα Καραμαλή. Με
2: συγχωρείτε. Είναι πρώην πρωθυπουργός.
3: Πρώην πρωθυπουργός.
0: Και
3: ως όνομα και ως
0: όνομα ναι. Καλά αυτά τα λες εσύ τώρα για να δημιουργήσεις το θέμα.
2: Ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει δίκιο, ένας πρώην πρωθυπουργός, ό,τι και να πει, έχει μια βαρύτητα. Εξαρτάται. Τώρα πόσο τι δεν μπορεί να πει κάτι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει κυβερνήσει 2 τετραετίες στη χώρα.
0: Λέει, αυτά που λέει τα λέει.
2: Τα λέει, ναι. Έχει μια βαρύτητα.
0: Θα πάει στη Φιέστα τώρα δηλαδή.
2: Όχι,
0: καλά
2: αλλά...
0: και δεν πάει για δηλώ μου. Εντάξει, δεν έχει κανένα λόγο να πάει, τι να πάει. Και άμα πάει, και αν δεν πάει, τι θα αλλάξει.
2: Ναι, και εγώ στη θέση του δεν θα πήγαινε.
0: Μα τι να κάνει, αφού δεν είναι πλέον, ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι.
2: Ναι,
0: αυτό
2: μετά...
0: ένα πρόβλημα έχει με το Μητσοτάκη. Ένα πρόβλημα, να το πω τώρα για πρώτη φορά να το πω αυτό. Ένα πρόβλημα, τα εθνικά θέματα. Θεωρεί, θα το πω τώρα δημόσια, γιατί έτσι είναι, ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει παρασυρθεί, σε εισαγωγικά η λέξη, ότι και να έχει πιστεί ότι έχει συμφωνία με τους Τούρκους. Ο Καραμαλής πιστεύει ότι συμφωνία με τους Τούρκους δεν υπάρχει και θα κάνουν του κεφαλιού τους ό,τι όταν γουστάρουν και όποτε θέλουν οι Τούρκοι. Και εμείς θα νομίζουμε ότι έχουμε συμφωνία μαζί τους για ήρεμα νερά, για ήρεμους αέριδες και τα αρέστα. Θεωρεί δε ότι οι Τούρκοι έχουν εξφάνει ένα σχέδιο τέτοιο ώστε να έρθουμε σε δύσκολη θέση με τον Καστελόριζο. Αυτό πιστεύει. Αυτό πιστεύει και γι' αυτό βγαίνει και μιλάει για τα εθνικά θέματα. Δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Έτσι, ουσιαστικά το 90% των ομιλιών του αφορά αυτό και αυτό τον ενδιαφέρει. Αυτό τον ενδιαφέρει γιατί και με το θέμα των Σκοπίων πρέπει να πω το εξής. Ενώ ο ίδιος ήταν αντίθετος, δεν βγήκε να μιλήσει τότε εναντίον της συμφωνίας. Είχε πει σε στενούς συνεργάτες ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να υποψηφίσουμε μια τέτοια συμφωνία. Ας την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να κλείσει πληγή. Πρόσεξε τη σούπα.
2: Έτσι. Να κλείσει πλήγη. Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό ήταν πολιτικός που δεν είχε διαχωριστικές γραμμές. Δεν τα βλέπε έτσι τα πράγματα. Και χάλασε η σχέση του με το Μητσοτάκη, όχι μόνο για τα εθνικά που ήταν το βασικό ζήτημα, γιατί έχει εντάξει το κόμμα του διάφορους σημητικούς. Αυτό τον πείραξε πάρα πολύ. Το λέω τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
2: Ναι, αλλά είπαμε πριν η εξέλιξη. Εξέλιξη.
1: Υπάρχει και εξέλιξη.
0: Τέλος πάντων, τώρα ο κόσμος, αλλά τι λέει η αριστερά, Αντρέα?
3: Η αριστερά τιμάζεται, πάει στη ΒΕΦ. Ξέρω εγώ, ναι, κάτι τέτοιο κάνει.
0: Κοίταξε, εγώ παρατήρησα ότι ο κύριος Πολάκης έκανε ένα δικό του μανιφέστο εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, το πώς βλέπει αυτός να είναι το κόμμα του, ενώ η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς λένε διαφορετικά, όχι λένε. Είναι σε διαφορετικό έτσι, επίπεδο.
3: Μπορεί και να μην πλήξουμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, εντάξει, δεν το λέω με αυτή την έννοια εγώ. Το λέω ότι υπάρχει, δεν είναι, ξέρω εγώ.
3: Έτσι, μην το πας γύρω γύρω, θα έχουμε ψωμάκι.
0: Δηλαδή.
3: Δεν ξέρω, θα δούμε. Είναι στο φούρνο, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τι, θα υπάρχει διάσπαση νέα?
3: Εσύ το πήγες τώρα στο Θεό, κάτσε.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω αν θα έχουμε, όχι, θα έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν...
3: Ρωτάς, ναι, ρωτάς το χειρότερο, δεν ρωτάς το μεσαίο ή το λίγο.
0: Ναι, τι... Ρε παιδί μου, ο κύριος Πολάκης έχει άποψη για αυτά.
3: Έχει αδιαπραγμάτευτα μια γραμμή.
0: Ακριβώς.
3: Αδιαπραγμάτευτα. Ναι, αδιαπραγμάτευτα. Ασχέτως ποιος είναι αρχηγός.

0: Ναι. Ωραία, τι να γίνει τώρα.
1: Και,
0: αυτό. Ναι.
1: Και με τον Τζίπρα το είχε.
0: Εκεί ήταν πιο μαζεμένα τα πράγματα, ήταν έτσι.
1: Με τον Κασελάκη το είχε. Λοιπόν, ο Πολάκης είναι αυτός. Ναι. Τέλος. Σε πολλά βέβαια σημεία, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και αυτά, είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ καλός.
0: Ποιος?
1: Σε αυτά που λέει είναι σοβαρός. Πάρα πολύ.
0: Ποιος?
1: Ο Πολάκη, για τον Πολάκη
0: λέμε. Ναι. Δηλαδή, για παίρνουμε ένα από Πολάκης. Αυτά που σ' αρέσουν.
1: Από το, α, ναι, βέβαια. Από το, πώς τον λέμε, τον, πώς τον είπαμε αυτόν, τον Υπουργό Οικονομικών, το κάνα και Eurogroup, είναι πέντε κλάσεις πάνω.
0: Ο Πολάκης, από τον Πυρακάκη. Ναι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή,
1: εννοείται.
0: Πρέπει την Εθνική Τράπεζα, ας πούμε, να την κάνει η κρατική τράπεζα, ας πούμε.
1: Άμα είναι να συνεννοούνται τέσσερις τράπεζες και να πληρώνουν εμείς κερατιάτικα,
0: ναι,
1: πρέπει να
2: θα
1: γίνει.
2: Θα σταματήσουμε, ναι, δηλαδή, να πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να, δηλαδή, να μην πληρώνουν τις τράπεζες. Το δημόσιο, ναι, 51.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Πώς θα το έχει το 51.
1: Ακόμα και ο καπιταλισμός και ο φιλελευθερισμός, αυτό λένε.
0: Παιδιά, όχι, δεν το λένε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι δική σου άποψη.
2: Το θέμα είναι να γίνουν πολλές τράπεζες και να υπάρχει τράπεζα.
1: Πώς να αντέξει η Ελλάδα, τέσσερις έχει.
2: Τι να αντέξει, κανάλια.
0: Δεν έχει τέσσερις, έχει περισσότερες, αλλά.
1: Καλά, εντάξει, οι άλλες είναι κάτι μικρές.
0: Ποιες είναι οι μικρές, η Όπτιμα, ας πούμε, είναι μικρή τράπεζα.
1: Έχει τέσσερις συστημικές, για να το πω έτσι.
0: Α, εντάξει.
2: Η Όπτιμα. Ναι. Ναι.
1: Έχουμε και άλλες τράπεζες. Οι συστημικές είναι τέσσερις.
0: Ναι, καλά. Δεν μου λες και τις μετοχές που έχουν κάποιοι στην Εθνική, ποιος θα τις πληρώσει για να το πάρει το κράτος.
1: Όπως και έχουν μετοχές. Όποιοι έχουν μετοχές.
0: Εγώ έχω μετοχές εθνικές από τη, ναι, γυναίκα μου που ήταν υπάλληλος. Έχει μετοχές. Θα πρέπει να μου τις πληρώσει για να τις πάρει.
1: Δηλαδή τώρα θες να σου πω ποια είναι η διαδικασία το κράτος.
0: Όχι,
1: να
0: ποια είναι η διαδικασία. Εμένα για να μου πάρει τις μετοχές και να πάρει το 51% πρέπει να μου τις πληρώσει τις μετοχές.
1: Θα κάνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα μπει το
0: με
1: κράτος.
0: Με τι λεφτά θα την κάνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με τι λεφτά?
1: Με τα λεφτά που δίνει και προπληρώνει.
0: Δεν έχει την πλειοψηφία, ρε φίλε, να κάνει νωρίτερα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πώς θα την κάνει? Πού τα βρήκατε αυτά?
2: Θα ήταν
0: αυτά
2: πιο
0: είναι
2: λογικό να πει ο κύριος Πολάκης ότι θα ήθελε να υπάρχουν τράπεζες για τους αγρότες, τράπεζες για τους μικροεπιχειρηματίες. Θα ήταν πιο λογικό αυτό.
1: Αυτό είναι άλλο και πρέπει να υπάρχουν.
2: Αυτό πρέπει να υπάρχει. Δεν λέει αυτό όμως ο κύριος Πολάκης. Έχω δει ποιες συνεντεύξεις που έχει κάνει.
1: Δεν χρειαζόμαστε τέσσερις συστημικές, χρειαζόμαστε 3,5. Παίρνουμε και μισή δημόσια. Τι
0: καλά,
1: να κάνουμε.
0: Τι να κάνει, εντάξει, ας το κάνει όταν γίνει πρωθυπουργός.
2: Αν κάνει την Εθνική, να την κάνει.
1: Σωστά. Αν γίνει να το κάνει. Αν γίνει πρωθυπουργός,
0: δεν θα το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά μπας τόσο να υποθέσουμε ότι θα το κάνει.
2: Ναι. Έχει,
0: ή ας πούμε θέλει, λέει, να ιδιωτικοποιήσει, να κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Πώς θα γίνει αυτό, μου το εξηγείς εσύ που τα ξέρεις όλα.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
0: Ποιο μόνο τρόπο, εδώ είναι μέτοχοι με εκατομμύρια εκεί.
3: Θα την βαφτίσει, ρε παιδί.
0: Πώς θα το κάνει, ρε παιδί, άμα τρελάνεται.
3: Άμα γίνει πρωθυπουργός. Άμα γίνει πρωθυπουργός.
0: Διαφημίσεις, άσε το.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
7: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μου στέλνει ένα
8: Αλφα 94,7.
9: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73181.
10: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε
7: Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
15: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
15: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
16: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
17: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
16: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
17: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
18: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Όπως τον παραλαμβάνεις. Να τον φωτογραφίσουμε τώρα. Δεν θα δω διαφορά. Να πει γιατί αυτό το φτιάχνει, ας πούμε, η Κοσμοτέ ή όποια άλλη εταιρεία που περνάει. Εντάξει, οπτικές ίσες, καλό είναι, αλλά.
3: Κάνει το ίδιο.
0: Να του πει, παιδιά, θα σκάψετε, θα περάσετε οπτικές ίσες υπό αυτή την προϋπόθεση όμως. Διαφορετικά δεν θα σας επιτρέψω. Αλλά ποιο θα του το πει, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, δεν το λένε.
3: Γιατί έχει πάει να το τσεκάρει κανένας.
0: Όχι, μου λέει ο Δήμαρχος, σωστό είναι αυτό που λες. Και η ΔΑΠ, ας πούμε, τα νερά που είναι για γέλια, που τρέχουν τα νερά από το, από τον κρουνό και βάζει από πάνω το φορτηγό για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχει το νεράκι, τρέχει το νεράκι.
2: Είναι σήμα για θέματα ΕΙΔΑΠ, αυτό ΕΙΔΑΠ ειδικό.
0: Είναι ειδικό για ΕΙΔΑΠ. Πιο άσχετη υπηρεσία δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται, δηλαδή, δεν υπάρχει, δηλαδή, στον πλανήτη ολόκληρο.
3: Δεν είναι.
0: Τρέχει το νερό. Λοιπόν, πιο άσχετη υπηρεσία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άνθρωποι, είναι ανεκδίκητοι.
3: Έχουν συνεργάτες όμως ίδιους, δηλαδή είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχουν πολλοί, δηλαδή, εκεί, ξέρεις, όταν γίνεται αυτή η συνέργεια, είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα.
0: Υπάρχουν δήμοι που λειτουργούν ρολόι.
3: Ναι, ωραία, εντάξει.
0: Υπάρχουν δήμοι που δεν λειτουργούν καθόλου. Υπάρχουν δήμοι που λειτουργούν βάσει συμφερόντων. Είναι περίεργα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα να τα δεις, ας πούμε. Και εγώ απορώ, όταν πάει ο κόσμος να ψηφίσει στις δημοτικές εκλογές, δεν μεγάλε, το κόμμα ψηφίζεις ή το δήμαρχό σου, που θα μπορεί να σου κάνει δύο δουλειές. Εδώ είχαμε ένα δήμαρχο στην Κηφισιά χρόνια, ο οποίος ήταν τίποτα, ερήμη παράσταση. Αυτός εδώ κάτι κάνει, αλλά και αυτός. Μ' αρέθηκε, δεν ξέρω, στην αρχή τον είδα, ζωηρώνε. Ζωηρώνε.
3: Έτσι είναι στην αρχή.
0: Ναι, τον ζωηρώνε. Μετά τον είδα λίγο γκυβέτσι. Εν τω μεταξύ είναι. Ναι. Έκανε όμως μια μαγιά τώρα και του συγχωρώ λάθη. Ψέκασε για τα κουνούπια.
2: Εντάξει.
3: Και ο μεγάλος περιφέρεια ψέκασε. Προχθές ήταν.
0: Αυτός ψεκάζει για άλλους λόγους.
3: Είχε βγάλει σοβαρά κάτι οχήματα ειδικά. Υποτίθεται με κάτι.
2: Εμεί να παρακαλάμε να μας ψεκάσουν.
3: Εσύ να μιλάμε τρομερό. Ψεκάστε μα.
2: Να πάω να κάτσω στο φορτηγό δίπλα να με ψεκάσετε.
0: Λέει ο Στέλιος, ο φίλος μου ο Φωτόπουλος, λέει εδώ ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πώς το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα με τα δίκτυα. Να σου πω κάτι, Στέλιο. Έχω δει βίντεο, μου έστειλε ένας φίλος μου από την Γερμανία, που έβρεχε και ασφαλτό στρώνανε. Μην ψάχνεσαι τώρα. Εδώ, άμα δει το ασφαλτικό μηχάνημα, εδώ είχε ο παππούς μου τέτοιο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όργανο το χωράφι. Δεν υπάρχει δηλαδή. Εντάξει, τέλος πάντων. Ανδρέα, συγγνώμη, θα βάλουμε και ένα μικρό τραγουδάκι. Γιατί είναι ένα μικρό τραγουδάκι. Σε χαιρετήσουμε, γιατί είναι και 56. Θα σε ακούσουμε το απόγευμα. Αν αντέξω. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, βάλω ένα τραγούδι, παιδί μου.

0: Αυτή είναι μεγάλη συμβουλή. Ποτέ μην χτυπάς μια πόρτα κλειστή. Μην τη χτυπάς, δεν ανοίγει κανένας. Γιατί δεν ακούει κανένας. Εν πάση περιπτώσει, ο Μητσιάς ήταν φοβερό το τραγούδι, μας άρεσε. Μου κάνει την παρατήρηση μια φίλη μας η Μαράγδα που λέει: δεν ακούσαμε σήμερα ένα ελληνικό τραγούδι. Είχε Αντωνόπουλος εδώ, τώρα Πετρόπουλος.
1: Υπάρχει άλλη
0: παράσταση της αριστεράς.
1: Ναι, υπάρχει άλλη συμβουλή. Στου κουφού την πόρτα, λέει: πάρ' την πόρτα και φύγε.
2: Έτσι.
0: Υπάρχει κι άλλη. Πίσω έχει ακλαβατινούρα και παραπίσω φούντα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε κοντά σε αύριο το πρωί, η ώρα 9, Εφηναίδα Νέγκα.
2: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και έξτρα.
2: Large.
0: Με τον Αντώνη Αντωνόπουλο που το καλοκαίρι σας κρατήσανε συντροφιά. Με τον Ανδρέα Πετρόπουλο σε μια κομμουνιστική παρουσία. Εμείς θα είμαστε μαζί σε αύριο το πρωί. Τώρα η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα πει τα βελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Βραΐλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιο ταχύ. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας 51χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα. Τη ζωή του έχασε νωρίς το πρωί σε τροχαίο και ένας 56χρονος στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας Λιβαδιάς. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ως βρεφοκτονία αντιμετωπίζεται πλέον η υπόθεση της Κυψέλης, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε 20 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μία ανακοίνωση έβρισης νεκρού. Αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Αλφα Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί κάποιο αδίκημα και σε βάρος των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί κακοποίηση. Η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το 2025 τα ανήλικα παιδιά είχαν οδηγηθεί με εντολή εισαγγελέα στο νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη, καθώς είχε ξεκινήσει κοινωνική έρευνα για την οικογένεια. Στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα στο Wicklow της Ιρλανδίας, θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναμένεται να θέσει τους ομολόγους του το θέμα των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία με την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Η ελληνική πλευρά έχει ήδη αποστείλει στην Άγκυρα ρηματική διακοίνωση. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική με τη συμβολή της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος. Ο νέος μηχανισμός θα επιχειρεί στα σημεία όπου καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα, αξιοποιώντας κάμερες, drones, δικυκλιστές και συμβατικούς τροχονόμους με στόχο την άμεση παρέμβαση και την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Στον διεθνή χώρο, την παρέτησή του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε μετά από 18 μήνες ο υπουργός στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ. Πηγές αναφέρουν ότι η αιτία της αποχώρησής του είναι η αντιπαράθεση με τον υπουργό πολέμου, Πιτ Χέξεθ, με αφορμή την απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών του στρατού, αρκετοί από τους οποίους διέθεταν σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Τους 12 έφτασε ο αριθμός των νεκρών μετά από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, κρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα αλλά και πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Μπάσκετ κατάφερε να κερδίσει 108-106 την Ισπανία στην παράταση σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός συγκρούστηκαν στη Βιωτία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League με τους πράσινους να επικρατούν με 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Καλό μήνα, διότι είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Είμαστε στη δεύτερη μέρα της ραδιοφωνικής σεζόν, μιας μακράς ραδιοφωνικής σεζόν, η οποία στην κορύφωσή της θα μας βρει αντάμα με τις εκλογές. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολλά και σημαντικά να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Να, για παράδειγμα, σήμερα συζητείται πάρα πολύ έντονα η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία υπεγράφει χθες το Ισραήλ. Βλέπω τους Τούρκους οι οποίοι έχουν αρχίσει και φρειάζουν σιγά σιγά. Όπως συζητείται πολύ αυτή η συμφωνία, η οποία εχθές ανακοινώθηκε, από εχθές ξεκινά να εφαρμόζεται στα σούπερ μάρκετ, είναι αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων μεταξύ της κυβέρνησης και της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή από την μία και των σούπερ μαρκετάδων και των προμηθευτών από την άλλη. Σούπερ μαρκετάδες, το λέω πολύ λίγο με μπρούτο τρόπο. Τι είναι αυτή η συμφωνία? 1750 κωδικοί θα μπουν σε ένα καθεστώς μειώσεων από 5 μέχρι 30%, ας πούμε, τα πιο ακραία είναι κάτι 44% σε έναν κωδικό. Μεσοσταθμική μείωση 9,5%, ας το πούμε 10%. Βεβαίως ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2021 που έχει ξεκινήσει το πληθωριστικό σοκ είναι πολύ μεγαλύτερος. Όμως, εν πάση περιπτώσει, ας μην αναιρέσουμε την προσπάθεια, η οποία βεβαίως θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Έλεγα εχθές ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή έχουν κάνει μια άσκηση και λένε ότι αν, ας πούμε, ένα μέσο νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ανθρώπους, άντε έχουν και ένα παιδάκι, κάνει κάθε μήνα ένα σούπερ μάρκετ των 600 ευρώ, το οποίο για μια τριμελή οικογένεια θα έλεγα ότι είναι τα βασικά χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις και υπερβολές. Η εκτίμηση είναι ότι με αξιοποίηση των προσφορών από τους διαθέσιμους κωδικούς μπορεί να γλιτώσει γύρω στα 40 ευρώ, 40-45 ευρώ τον μήνα. Πολλά δεν είναι και λίγα δεν είναι από την άλλη. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όπως είπα, όλα αυτά θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Η συμφωνία αυτή σήμερα είναι στην πρώτη σελίδα και πολλών εφημερίδων, όπως για παράδειγμα στα Νέα. Η εφημερίδα αναφέρει η μείωση, οι παγίδες και η προσδοκία. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρει μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Μεγαλώνει η λίστα των μειωμένων τιμών, 1740 προϊόντα σε αυτήν, λέει η ναυτεμπορική. Η κόντρα το έχει λίγο πιο χοντρά, καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα βλέπετε, είναι κάποια παραδείγματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε αυτό το θέμα. Είναι και εβδομάδα ΔΕΘ. Την πρεμιέρα την κάνει ο κύριος Τσίπρας αύριο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει στο Ηράκλειο ταρατατζούμ πασοκικά. Αχ, πασόκ, ωραίες μέρες που έλεγε. Νομίζω το έλεγε η Λιδία Φωτοπούλου στην σειρά της ΕΡΤ, στην τούρτα της μαμάς. Αχ, πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό πέρα το βάλουμε, πέρα το βρούμε, να το έχουμε στάνταρ ηχητικό. Το είπα τώρα έτσι από το κεφάλι μου, θα το δουλέψουμε από αύριο στην επόμενη εκπομπή. Πασόκ, ωραία χρόνια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο μόνος τρόπος το πασόκ να πάρει ψήφο είναι η ρετροανάμνηση, παρότι οι προτάσεις του δεν είναι αμελητές, τουλάχιστον για το κοινό στο οποίο επιχειρεί να απευθυνθεί δεν είναι αμελητέας σημασίας. Ίσως όμως και το πρόσωπο να μην πουλάει, το λέω γιατί υποδόρια και στα τραπέζια που γύρισα όλο τον Αύγουστο, φαγητού και καφέ, άκουγα πολύ γκρίνια και από πολλούς πασόκους και για το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλα αυτά βεβαίως θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Σήμερα το πρωί παρακολουθούσα τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Γιάννη Κολοκυθάκη στον Εμάνο Νιφλή στην τηλεόραση του Open, που είπε κάτι το οποίο δεν είναι παράλογος πολιτική στρατηγική, ότι, παιδιά, κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης δοκιμάστηκε, δύο τετραετίες είναι, με τα καλά του και με τα κακά του, δοκιμάστηκε όμως. Ο Τσίπρας επίσης δοκιμάστηκε και εκρίθη, ώρα για κάτι καινούριο. Τώρα, αν το κάτι καινούριο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, θα το κρίνει
η ζωή. Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ακούτε Αλφαρέντιο 989, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Τασκαλιρανιάν στον ήχο, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχή σύνταξη και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, γι' αυτό και ξεκίνησα από αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων, διότι υπάρχουν ερωτηματικά που μένουν να απαντηθούν, υπάρχουν σημεία που χρήζουν διευκρινήσεων. Για παράδειγμα, χτες ρωτούσα έναν παράγοντα της αγοράς εάν θα υπάρχει στα σούπερ μάρκετ ειδική σήμανση για τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Μου είπε βεβαίως και θα υπάρχει σήμανση. Δεν θα υπάρχει όμως η αναγραφή της προηγούμενης τιμής. Για την προηγούμενη τιμή θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στο e-καταναλωτής ή στο posokani.gov.gr, αυτή η εφαρμογή που είχε παρουσιαστεί ως ένα εργαλείο σύγκρισης και αξιολόγησης τιμών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ, δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσε ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της καταναλωτικής δύναμης. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα αμεληταίο εργαλείο κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως τώρα, κατά πόσο ένας άνθρωπος 80 ετών, ο οποίος δεν έχει smartphone, που δεν είναι εξοικειωμένος με τεχνολογία κλπ. Μπορεί να αξιοποιήσει το πόσο κάνει.gr και να συγκρίνει την τιμή του προϊόντος μεταξύ αλυσίδων σούπερ μάρκετ, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Επίσης, όταν θες να πας σε ένα σούπερ μάρκετ για 10 πράγματα, δεν πρόκειται να πας να κάνεις σύγκριση τιμών. Θα πας αυτό που είναι κοντινότερο ή σε αυτό το οποίο πηγαίνεις κατά τεκμήριο και θα επιλέξεις τα προϊόντα τα οποία χρειάζεσαι. Όταν βεβαίως τίθεται ζήτημα να πας στο σούπερ μάρκετ για τα περισσότερα προϊόντα, για τα προϊόντα τα οποία είναι το μεγάλο σούπερ μάρκετ της εβδομάδας που λέμε, εκεί έχει μία άλλη αξία, μία άλλη σημασία, οπότε θα το δούμε και στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί αυτή η τιμή. Πάμε να ακούσουμε αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε να ακούσουμε δύο πρώτες νότες και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο Νικόλας ένα μήνυμα με φωτογραφίες με σκουπίδια από το πόρτο ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Μου λέει ο Δήμαρχος δεν έχει μαζέψει τους τελευταίους μήνες τα σκουπίδια σε μια τουριστική περιοχή 70.000 κατοίκων για το καλοκαίρι, αλλά με πολύ λίγους μόνιμους δημότες Μαρκοπούλου. Όλοι πιστεύουμε ότι η προκλητική αδιαφορία οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Α, μην παραμελείτε την πιθανότητα της ανικανότητας, έτσι και αυτό παίζει. Καλημέρα, καλημέρα στον Σάκη. Αρχή της Ενδίκτου σήμερα, ξεκινά και το εκκλησιαστικό έτος, βεβαίως. Σωστό και αυτό. Πολλά έτη ξεκινούν σήμερα, όπως ξεκίνησε το έτος του Κηφισού σήμερα. Όποιος μπήκε στον Κηφισό, μαρτύρησε, ανέβηκε κανονικά το Γολγοθά και τον κατέβηκε κιόλας. Οπότε, καλή σεζόν. Προετοιμαστείτε για ενδιαφέρουσες διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989. Σας κάνουμε την κατά το δυνατόν καλύτερη παρέα. Καλημερίζω στην αλέγχρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον βρίσκω στην Καστοριά, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σεζόν να έχετε.
0: Να είστε καλά. Είστε
1: στα κλιμάκια. Σε λίγα χιλιόμετρα.
0: Ναι. Στα κλιμάκια πάτε.
1: Σωστά.
0: Θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά σε λίγο, όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή την πρωτοβουλία που ανακοινώσατε χθες. Αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων, η Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών. Ομολογουμένως.
1: Χθες δεν ανακοινώθηκε. Ξεκίνησε
0: να εφαρμόζεται.
1: Ναι, να λειτουργεί.
0: Ανακοινώσατε, η αλήθεια είναι. Περισσότερους του αναμενωμένου κωδικού, 1740, και από ό,τι καταλαβαίνω η διαδικασία είναι δυναμική. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα προϊόντα θα είναι ευκρινή για τους καταναλωτές. Θα βλέπουν δηλαδή ότι αυτά τα προϊόντα είναι τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Συμφωνία και αν είναι αντιπροσωπευτικά ή αν είναι, ξέρω εγώ, καβουροδαγκάνες που λέγανε κάποτε.
1: Εντάξει, ωραίο καλαμπούρι ήταν αυτό, αλλά αυτή τη φορά δεν έχει από αυτό το αστείο. Ακούστε, κύριε Ευγενίδη. Θέλω λίγο να γυρίσω πίσω τον χρόνο. Θυμάστε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αμέσως με τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο πήραν μια σειρά μέτρα για να ενισχύσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών απέναντι στον πληθωρισμό που προέρχεται από την πολύ σοβαρή αύξηση του πετρελαίου διεθνώς. Και επιδοτήσαμε και το ντίζελ και την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό συνεχίζεται τώρα για το ντίζελ. Ταυτόχρονα επιβάλαμε και ένα πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, ένα εξαιρετικά παρεμβατικό μέτρο. Ναι. Τον Ιούνιο, καθώς φαίνονταν ότι η αγορά ηρεμεί και καθώς εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός, γιατί αυτό δουλεύει καλύτερα και για την αγορά και για την κοινωνία στο τέλος της ημέρας, αποσύραμε το μέτρο του πλαφόν, αλλά καλέσαμε τους βιομηχάνους και τη βιομηχανία τροφίμων και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και συμφωνήσαμε ότι παρά το ότι η ζήτηση στα προϊόντα Ιούλιο και Αύγουστο προφανώς θα ήταν πολύ μεγαλύτερη λόγω του καλοκαιριού και του τουρισμού και των τεράστιων τουριστικών ροών,
0: ναι,
1: δεσμεύτηκαν ότι θα κρατήσουν τις τιμές, το τήρησαν σε γενικές γραμμές.
0: Αυτό ήθελα, το κράτησαν.
1: Τον Ιούλιο κλείσαμε με αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων σε σχέση με τον Ιούνιο, μείον 2,3, το οποίο σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές ήταν φθηνότερες μείον 2,3. Δεν το λέει ο Θεοδωρικάκος, το λέει η Eurostat. Για να είμαστε συνεννοημένοι και να μην λέει κανείς ο Υπουργός υπερασπίζεται την πολιτική τους. Προφανώς την υπερασπίζομαι, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να υπερασπίζομαι την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε εξηγημένοι, δεν λέω ούτε ότι λύθηκε το πρόβλημα του κόστου ζωής, ούτε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Σε συνέχεια λοιπόν.
0: Α, δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ που είναι το πρόβλημα, είναι και το στεγαστικό, είναι και το ενεργειακό. Εντάξει, δεν
1: είναι
0: υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Ένα σωρό πράγματα, δεν αναφέρθηκα σε αυτά γιατί δεν είναι θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτά που.
0: Πάμε σε αυτά τα οποία είναι τα δικά σας.
1: Επειδή με ενδιαφέρει συνολικά και η άποψη της κυβέρνησης και η πολιτική μας και το τι εισπράττει η κοινωνία, μιλάω ευρύτερα συνολικά. Σε αυτά όμως που ήταν στη δική μου αρμοδιότητα, καλέσαμε τους εκπροσώπους βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Δούλεψε πολύ ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή μέσα στο καλοκαίρι. Είχαμε ξεκαθαρίσει ότι εμάς μας νοιάζει να κατεβάσουν τις τιμές σε βασικά είδη, δηλαδή σε όλα τα τρόφιμα, αυτά που μπαίνουν σε κάθε ελληνική οικογένεια και τα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Και τελικά έχει επιτευχθεί να έχουν μαζευτεί 1.740 κωδικοί με μια μέση τιμή μείωση 2,9%. Περιλαμβάνονται όλα όσα σας είπα και αυτά μπορεί να τα βλέπει με ευκρίνεια κάθε καταναλωτής όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει σχετική ένδειξη, μια πινακίδα που λέει Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, αλλά μπορεί να το βρει με μεγαλύτερη άνεση και περισσότερη ανάλυση και στοιχεία στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής, το πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Άρα, ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Θέλω επίσης να είμαι ξεκάθαρος, είναι μία μείωση για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα για την οικογένεια και τον οικογενειό.
0: Ο μηχανισμός επιτήρησης ποιος θα είναι από την ανεξάρτητη αρχή?
1: Υπάρχει ο μηχανισμός ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος παρακολουθεί όλη αυτή την πρωτοβουλία. Έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή και συστηματική δουλειά και θα συνεχίσει να την κάνει, γιατί ο στόχος μας είναι αυτή η υπόθεση να εξελιχθεί όλο το τετράμινο μέχρι τις γιορτές περίπου και να διασφαλίσει κάποιες καλύτερες συνθήκες στην αγορά για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί θα είναι fix ή θα αλλάξουν και κάποια στιγμή στην πορεία?
1: Όχι, υπάρχει δυνατότητα να μπουν και πρόσθετοι κωδικοί, γιατί το μεγαλύτερο μέρος από τους 1740 έχει ξεκινήσει για 2 μήνες, άλλα έχουν δηλωθεί από τώρα για 4 μήνες. Είναι μια δυναμική πρωτοβουλία, η οποία σε τι θέλει να μας βάλει, κύριε Ευγενίδη? Στην κουλτούρα της κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή και η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ πηγαίνουν καλά, δεν πηγαίνουν άσχημα, έχουν σοβαρή κερδοφορία. Και αυτό υπογραμμίζει ότι η αγοραστική δύναμη παραμένει ισχυρή, γιατί αυξάνεται διαρκώς ο τζίρος τους. Και αυξάνεται όχι, λόγω αυξήσεων των τιμών, αυξάνεται σε όγκο συναλλαγών, σε πραγματικές ποσότητες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά τα οποία είναι σε πιο δύσκολη θέση. Υπάρχουν αρκετά τέτοια νοικοκυριά, εδώ είμαστε, εδώ ζούμε και το βλέπουμε, και μας ενδιαφέρει να τους στηρίξουμε και όλη η κοινωνία να νιώθει ότι σε συνθήκες ενότητας προχωράμε μπροστά και δεν αφήνουμε κανένα να μείνει πίσω.
0: Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα εδώ πέρα. Μήπως οι σούπερ μαρκετάδες, η αγορά εν πάση περιπτώσει σου λέει, εγώ θα βάλω αυτά τα προϊόντα στο καθεστώς μείωσης τιμής, θα λειτουργήσει και ως μια προωθητική ενέργεια στην πραγματικότητα και θα πάω να ανεβάσω τις τιμές στα άλλα προϊόντα, τα οποία είναι εκτός της περιμέτρου συμφωνίας? Καλά, αυτό θα είναι θεμητή εταιρική πρακτική?
1: Προφανώς όχι. Γιατί τους είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουν μια συνολική πολιτική ευθύνης. Σας αναλέω, τον Ιούλιο το έκαναν. Έχω θετικές ενδείξεις ότι έχει σε αντίστοιχο τρόπο κινηθεί και ο Αύγουστος, αλλά περιμένω να το δω, περιμένω τα στοιχεία της Eurostat. Επαναλαμβάνω, μιλώντας πάντα για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Δεν μιλώ για το συνολικό πληθωρισμό, είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση όλη αυτή, η οποία συνιστά για ένα τεράστιο κίνδυνο και για τη χώρα μας όπως και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Ευγενίδη, καθώς δυστυχώς δεν βλέπω οι δύο πόλεμοι να τελειώνουν. Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει μόνο αρνητικά τις αγορές.
0: Άρα πάμε για δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα, όπως το λέτε.
1: Εγώ βλέπω πολύ μεγάλες δυσκολίες, πολύ μεγάλα προβλήματα. Εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά πρέπει να γνωρίζει η ελληνική κοινωνία ότι όλο το περιβάλλον, το ευρύτερο, το διεθνές περιβάλλον, είναι μια συνθήκη αβεβαιότητας και δυσκολιών. Τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε για να διασφαλίσουμε τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες μας αφορούν όλους, και την κοινωνική συνοχή.
0: Τώρα, ένας ακροατής μου στέλνει μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω κι εγώ. Η αγορά τι τυράκι έχει για να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία, το γεγονός ότι ήρατε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για παράδειγμα?
1: Αυτό στην πραγματικότητα είναι τμήμα μια συναντήληψη που διαμορφώθηκε τον Ιούνιο. Γιατί, να σας πω κάτι, πολλοί προσπερνούν πολύ εύκολα κάποια πράγματα που έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια, για μεγάλο διάστημα υπήρξε το πλαφόν στα κέρδη, υπήρξαν έλεγχοι και υπήρξαν και βαριά πρόστιμα. Νομίζω ότι όλοι τα θυμούνται. Επειδή η αντιπολίτευση έλεγε καλά δεν τα εισπράτεται, απλά να ενημερώσω αυτούς που μας ακούν ότι εισπράχτηκαν στο 100%. Και επειδή μετά κάποιοι λέγανε ότι στα δικαστήρια θα καταπέσουν, σας ενημερώνω ότι δεν έχουν καταπέσει στα δικαστήρια. Επομένως και η επιχειρηματικότητα είχε δεχτεί μια πίεση. Όμως η δική μας αντίληψη, κύριε Ευγενίδη, είναι η ισχύς εν τη ενώση. Είναι καλό και για τους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, γιατί αυτό δείχνει υπευθυνότητα και επομένως θα έχουν την ανταπόδοσή τους από το καταναλωτικό κοινό. Είναι καλό για την κοινωνία να βλέπει ότι υπάρχει μία πίεση στην αγορά να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός πιο δίκαια και να φτηνίνουν και για συγκεκριμένα διαστήματα οι τιμές. Και είναι μια ευκαιρία για όλους να πετύχουμε μια καλύτερη καταναλωτική συνείδηση. Mm-hmm. Και να υπάρξει ένα σοβαρό καταναλωτικό κίνημα το οποίο αντί να κάνει κομματική πολιτική συντριωτικά παράθυρα, να συμβάλλει με δράσεις προκειμένου οι τιμές να γίνονται καλύτερες στην αγορά. Ωραία. Και στα ράφια.
0: Τώρα να θέσω και ένα πολιτικό ερώτημα, μιας και είμαστε πρώτης ΔΕΘ, εσείς πηγαίνετε στην Καστοριά, μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι σας περιμένουν εκεί γουνοποιοί εκεί πέρα.
1: Ναι, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Εδώ η Γούνα καταστράφηκε με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κάνει 3 προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων της Γούνας και άλλο ένα το οποίο ξεκινάει μεθαύριο. Συνολικά όλα αυτά είναι
0: γύρω στα 3. Γι' αυτό το τρίτο πρόγραμμα μου στέλνουν ένα μήνυμα ο κ. Μαλεγκάνος εδώ πέρα από τους μικρούς γουνοποιούς.
1: Στηρίζουμε το σύνολο των επιχειρήσεων της Γούνας, οι οποίες επαναλαμβάνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αλλά έχουμε και ένα οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης οικονομίας στην Καστοριά, γιατί δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι η Καστοριά στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στη Γούνα και έχει υποστεί τεράστιο
0: πρόβλημα. Ερώτηση όμως.
1: Όμως υπάρχουν σοβαρά έργα αυτή τη στιγμή με 2 φράγματα. Το ένα ήδη προχωράει άμεσα στην πράξη, μια σειρά άλλες παρεμβάσεις που δίνουν, αναζωογονούν και τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και βιομηχανικές επενδύσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις οποίες θα επισκεφτώ σήμερα.
0: Ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά έπαιρνε πάνω από 50%. Γενικώς και στη Βόρεια Ελλάδα πήγαινε καλύτερα. Έχει όμως πλέον πολλές διαρροές, κυρίως προς τα δεξιά της. Αυτές πώς θα τις μαζέψετε, ιδίως από τη στιγμή που στο παιχνίδι μπαίνει και ο κύριος Σαμαράς, που είδα τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Τσούτσια, να σας κατηγορεί ως Νέα Δημοκρατία ότι έχετε γίνει ένα υβρίδιο σημητικού Πασόκ με ολίγων από λαός.
1: Καταρχήν αυτό το τελευταίο που είπατε το βρίσκω ότι δεν είναι καθόλου σοβαρή κουβέντα. Και πιστεύω ότι πρέπει να έχει μετανιώσει αυτός που τα είπε, γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και στους ανθρώπους και στις παράταξεις. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός της χώρας σε μια πολύ δύσκολη εποχή είχε συνεργαστεί και με το ΠΑΣΟΚ και με την αριστερά, θυμίζω.
0: Με τη Δημάρ.
1: Με τη Δημάρ, ναι, με τον κύριο Κουβέλη και τη Δημοκρατική Αριστερά, κόμμα της αριστεράς. Είχε στις γραμμές της Νέας Δημοκρατίας ανθρώπους που σήμερα ο εκπρόσωπος που είπατε τους κατηγορεί για το ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το βρίσκεται λογικό όλο αυτό? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και νομίζω ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή πολύ ταραγμένη, σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας, από 2 πολέμους που εξελίσσονται και δημιουργούν τεράστια προβλήματα, η χώρα έχει ανάγκη από μια συντεταγμένη και σταθερή πορεία που θα προασπίζει την εθνική μας ασφάλεια, την εθνική ακεραιότητα. Θα κάνουμε αυτά με συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και των ουσιαστικών διεθνών συμμαχιών και των επιλογών που έχει κάνει η χώρα μέσω αυτής της κυβέρνησης, οι οποίες επιλογές διασφαλίζουν την εθνική πορεία και επικροτούνται από τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα μια οικονομία η οποία θα πηγαίνει καλύτερα, με μέρισμα και απόδοση για όλους, με μειώσεις στους φόρους, με λιγότερη φορολογία, με καλύτερες συνθήκες για την υγεία, επιχειρηματικότητα και με νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα και η πολιτική της παράταξής μας.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη και θέλω να σας πω με έναν τίτλο, κύριε Ευγενίδη. Άλλο εκλογές, άλλο δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις ο πολίτης εύκολα εκφράζει τη διαμαρτυρία του και είναι θεμητό αυτό. Θέλει να στείλει τα μηνύματά του.
0: Τις εκλογές μπορεί να το κάνει αν πιστεύει ότι υπάρχουν και δεύτερες εκλογές.
1: Τι δεύτερες εκλογές? Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Μία είναι.
0: Άμα σου λέει θα ψηφίσω τώρα Σαμαρά και μετά ψηφίζω Μητσοτάκη για να πάρει ένα μήνυμα, μπορεί να το πιστεύουν κάποιοι.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Η κάλπη είναι μία, η εθνική εκλογή είναι μία και ο ελληνικός λαός θα πάρει τις αποφάσεις του μπροστά σε πραγματικά διλήμματα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα επιβραβεύσει πολιτικές που διασφαλίζουν το μέλλον της χώρας και ανθρώπους που έχουν την εμπειρία, τη γνώση και τη δυνατότητα να κάνουν όλα όσα πρέπει προς το 2030 για να είναι ένα καλύτερο μέλλον, ειδικά για τους νέους ανθρώπους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρικακό. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα μετά τη συζήτηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και επανέρχομαι. Έχουμε και άλλα θέματα αμέσως μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες. Είναι οι Αφροδίτες σήμερα. Αφροδίτη Σιμίτη, μεταξύ άλλων. Αμέλησα να το πω στην αρχή. Αφροδίτη Σιμίτη. Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αφροδίτη Νέστορα. Ασπασίες, μπράβο. Ασπασία δεν έχω. Ασπασία Κάρλου. Φίλοι Αντιγόνες. Η Αντιγόνη γιορτάζει. Γιατί είναι. Έχει θρησκευτική εορτή η Αντιγόνη. Σοβαρά. Δεν το ξέρα. Αντιγόνη Χατζή. Σωστό και αυτό. Αντιγόνη μου, χρόνια πολλά. Τι είπα, Ασπασία. Είπα Ασπασία Κάρλου. Η συνάδελφος, η αρχισυντάκτρια του Νίκου του Μάνεση από τον Αλφα. Δεν έχω άλλη Ασπασία εγώ να ευχηθώ. Στην Κάρλου έχω να ευχηθώ που είναι φίλη μου. Λοιπόν, υγιένεται, όμορφες στιγμές και υγεία. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. Είναι το 212-214-800, είναι το onair@alpharadio989.gr και το 6947-789-989, το Viber του σταθμού. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το Box από την Telecom. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Ψέματα υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το Box, γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις μετά να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ, ξέρετε ότι το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, καλημέρα στο Σάκη, είπα. Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος έχει φάει 2 ώρες στο πάρκινγκ του Κηφισού. Μέχρι την Αττική Οδό, λέει, 1 ώρα και 50 λεπτά. Οι τροχονόμοι, οι οποίοι είναι στο ανέβασμα, είναι μόνο διακοσμητικοί, κοιτούν όλη την ώρα το κινητό τους. Νομίζω ότι μόνο. Είπε κάτι ο Χρυσοχοίδης σήμερα ότι χρειάζεται ένα θαύμα ο Κηφισός. Εντάξει. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο να το λες αυτό το πράγμα όταν έχεις ευθύνη το κυκλοφοριακό. Και λοιπά και λοιπά. Μ' αρέσει αυτό. Λέει, μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Να ξεκινήσω κι εγώ τα βρυσίδια, γιατί έχω ξεκινήσει. Λέει, Γιώργο, το γονάτσες με τις ερωτήσεις σου, θα έχουν τα μπελάκια, θα μπουν κι άλλα, τον σάπι στο ξύλο. Ας το διάλο παρασάνταλο. Ας το διάλο εσύ πρωί-πρωί. Είναι κάποιοι, ενδεχομένως είναι καινούργοι, οι οποίοι νομίζουν ότι εγώ είμαι σονσόν και δεν βρίζω και είμαι στρόγγυλος και είμαι καλός χριστιανός και γυρνάω και δέχομαι και το. Λοιπόν, άισα πέρα όλοι αυτοί πρωί-πρωί να τελειώνουμε. Και μετά όλοι αυτοί παρεξηγούνται. Λέω, γιατί με έβρισε, γιατί με λες βλάκα, γιατί με λες και εσύ βλάκα, δεν έχω καταλάβει. Να το εξηγήσω για τυχόν καινούριους ακροατές, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τη λογική μου. Εγώ δεν είμαι καλός χριστιανός. Δεν με βρίζεις, μου ρίχνεις μία και γυρνώ και το άλλο μάγουλο μου ρίξει κι άλλη μία. Με βρίζεις, θα σε βρίσω. Με προσβάλλεις, θα σε προσβάλλω. Μου επιτίθεσαι, θα σου επιτεθώ. Μπορεί να μην το κάνω εκείνη την ώρα, γιατί έχω άλλη δουλειά, γιατί δεν έχω διάθεση για το ένα και το άλλο. Μην ανησυχείς, δεν ξεχνώ. Με σαν την Κύπρο εγώ. Δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ. Λοιπόν, και επειδή δεν ξεχνώ, να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον 877. Καλημέρα στον Κυριάκο. Καλημέρα στον Μελέτη, ο οποίος μου έκανε την ερώτηση που έκανε και στον κύριο Θεοδωρικάκο. Καλημέρα στον Γιάννη, ο οποίος λέει και ο Θεοδωρικάκος από το Κουκουέ ήρθε. Καλά, ρε παιδιά, πάντως να σας πω κάτι. Συγγνώμη τώρα. Με όλο μου το σεβασμό στον κύριο Σαμαρά, το να βγαίνει και να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ολίγια, ότι είναι πολύ Πασόκ και ολίγια από λαός, όταν εσύ έφερες το λαός στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πότε ήρθε το λαός στη Νέα Δημοκρατία, τρελαθούμε τώρα. Πότε πήγε ο Άδωνης? Ο Άδωνης πήγε το 12, παραιτήθηκε ο άνθρωπος από βουλευτής και πήγε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές του 12 και εξελέγει. Ο Βορύδης έφυγε από το λαός. Πήγε στη Νέα Δημοκρατία, εξελέγει το 12. Ο Βελόπουλος, γιατί το ξεχνούν κάποιοι, Κυριάκος ο Βελόπουλος, έφυγε από το λαός, πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ασχέτως αν δεν βγήκε ποτέ βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και έκανε κάποια χρόνια μετά το κόμμα την Ελληνική Λύση, με την οποία επέτυχε να μπει 2 φορές στη Βουλή κλπ. Κλπ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας στο λαός την άνοιξε ο κύριος Σαμαράς και μάλιστα δέχτηκε και πολύ σκληρή κριτική τότε. Για να μην θυμηθώ τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς για μια σειρά στελεχών του Πασόκ τα οποία τα εξυμνούσε. Γιατί συνεργάστηκαν καλά οι άνθρωποι. Τι έχει να πει για τον Βενιζέλο, τον Βαγγέλη Βενιζέλο? Τι είχε να πει για την Άννα Διαμαντοπούλου, για τον Γιάννη Μανιάτη, για τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος τώρα Λοβέρδος είναι στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ο Λοβέρδος? Στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο Λοβέρδος. Απλά
με κάποιους πασόκους ο κύριος

Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμάρας, υπήρχε μία τρόικα ένθεν κακήθεν. Την τρόικα από μεριάς Νέας Δημοκρατίας την κουμάνταρε ο Μακαρίτης, καλός άνθρωπος, τότε υπουργός επικρατείας και πολύ στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ο Δημήτρης Σταμάτης, και και από τη μεριά του Πασόκ ήταν ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος, νυν αντιπρόεδρος Βουλής, βουλευτής Κοζάνης. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν και ο Οδυσσέας ο Κωνσταντινόπουλος, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ τότε επί Βενιζέλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί συγκυβερνούσαν. Τα πρακτικά ζητήματα της διακυβέρνησης τα χρεωνόταν αυτή η επιτροπή κυβερνητική που είχε τρία μέλη από εδώ, τρία μέλη από εκεί, και κάναν τα κουμάντα τους οι άνθρωποι. Τι λέει ο κύριος Σαμαράς? Ότι τότε δεν είχε αλλοιωθεί η Νέα Δημοκρατία από τους Πασόκους, ενώ τώρα χάθηκε η ψυχή της παράταξης. Χάθηκε ο Ντινόπουλος, ο πατριώτης μου Σταυρελής, ο Αργύρης που είναι στο Open τώρα. Αρχισυντάκτης το Open. Ναι, δεν το... Όχι, δεν βγαίνει. Δεν θα βγαίνει και στην εκπομπή το βράδυ. Τα βράδια της Τρίτης κάνει εκπομπή με τη φίλη μου την Εύθη Κουτσοκώστα και με την Καρχυλάκη. Δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι η εκπομπή. Βραδινή που κάνουν τα γεωπολιτικά. Λέει τώρα ότι ο Αργύρης μπορεί να πάει εκπρόσωπος τύπου. Μήπως να ψάξει λίγο καλύτερα. Γιατί οι Βρελισσιώτες θυμόμαστε τον Αργύρη δήμαρχο, δεν είναι? Έχουμε κάποιες μνήμες. Δηλαδή τώρα, μην μηδενίζω. Έχει και σοβαρά στελέχη κοντά του ο Σαμάρας. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Διάβαζα το άρθρο που έχει συζητηθεί αρκετά αυτές τις μέρες στο δημόσιο διάλογο του πρώην υφυπουργού του Θανάση του Σκορδά. Ενός ανθρώπου σοβαρού, μετριοπαθούς, ένας νουνεχής άνθρωπος, ασφαλιστής πάρα πολλά χρόνια, με επιτυχίες στον κλάδο του. Ήταν και στον Κώστα τον Καραμανλή και στο Σαμαρά. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι να τον πετάξεις. Δεν είναι καμιά μετριότητα. Εντάξει, δεν είναι, ξέρω εγώ, σαν το Ζήση Τζικαλάγια στην Καστοριά, ξέρω. Ακούω τώρα κάτι μεγάλες μεταγραφές που θα γίνουν. Αλλά δεν θα πάρει μόνο τέτοιους ανθρώπους Σαμαράς. Θα πάρει και σοβαρούς ανθρώπους, κανονικούς ανθρώπους, οι οποίοι αισθάνονται ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν χωράνε ή ότι η Νέα Δημοκρατία τους μεταχειρίζεται με λάθος τρόπο. Προφανώς ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Μην το συζητάμε. Απλά δεν μπορώ να ακούω το Σαμαρά και τους Πέριξ το Σαμαρά να μου λένε ότι είναι Πασόκ με ολίγια πολλά ως η Νέα Δημοκρατία. Όταν ο Σαμαράς συνεργάστηκε αρμονικά με το Πασόκ και έβαλε το λαός στη Νέα Δημοκρατία και δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική τότε για ακροδεξιά στροφή. Θα θυμηθώ, θα ξεχάσω εγώ ότι η Καραμανλική τότε που σφαζόταν ο Σαμαράς με τον Καραμανλή και ήταν είδηση επί κυβερνήσεως Σαμαρά ότι μιλούσε με τον Καραμανλή. Είδηση. Όχι τώρα που γίνανε αδελφοποιητοί και θυμήθηκαν ότι ήταν παλιά φίλοι. Τότε. Ότι η Καραμανλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας βυσοδομούσε εναντίον του Σαμαρά και έλεγε ότι αλλοιώνεται η ψυχή της παράταξης γιατί πήραμε τα ακροδεξιά παραφερνάλια που τότε λέγαμε ότι είναι η ακροδεξιά πολυκατοικία και εμείς λέγαμε ότι δεν συνεργαζόμαστε με τον Καρατζαφέρη επί κυβερνήσεως Καραμανλή και τους μάζεψε αυτούς ο Σαμαράς μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θα τα ξεχάσω εγώ αυτά? Πότε γίνανε αυτά, το 80 επί Αβέροφ? Πριν από 10 χρόνια γίνανε. Για να μην τρελαθούμε, το λέω. Ασχέτως ότι υπάρχει αλλαγή στο τι είναι η Νέα Δημοκρατία και κάθε Νέα Δημοκρατία. Σωστά, υπάρχει αλλαγή. Προφανώς. Όταν ο κύριος Σαμαράς στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη, δεν έβλεπε ότι ήρθαν και από το ποτάμι και από το Πασόκ το 15 και το 16 να τον ψηφίσουν? Τι του είπε ο Μητσοτάκης, ότι εγώ είμαι καραδεξιός? Μην τρελαθούμε τώρα. Πράγματι, ότι σε θέσεις κλειδιά υπηρετούν άνθρωποι με παρελθόν στο Πασόκ, υπηρετούν. Αληθές. Ότι αγνοήθηκαν στελέχη της πούρας Νέας Δημοκρατίας, αγνοήθηκαν. Καλό κακό το κρίνει ο κόσμος σε εκλογές. Πώς βγήκε ο Πιερακάκης πρώτος βουλευτής Αλφα Αθηνών? Τι ήταν ο Πιερακάκης? Το Πασόκ προερχόταν. Οι Νεοδημοκράτες δεν τον ψήφισαν το 23 πρώτο βουλευτής στην Αλφα Αθήνας? Λέω ένα παράδειγμα. Μπορώ να πω και άλλα παραδείγματα. Πολλά μπορώ να πω εν πάση περιπτώσει. Γιατί μέχρι τις εκλογές θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Λοιπόν, τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη, να το ακούσουμε πλήρως. Επαναλαμβάνω τις ευχές στην εορτάζουσα Αφροδίτη. Σε break θα πάμε, σε διάλειμμα θα πάμε και θα επανέλθω σε λίγο με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Καλή σεζόν σε όσους επανέρχονται, γιατί είναι το τέλος των ψευδεστήσεων, άλλωστε, η εκείνη στο Σεπτέμβρη. Όσο είσαι στο φινάλε του Αυγούστου, λες, έχω λίγο ακόμα, έχω κανένα μπανάκι ακόμα. Μου χρωστάς λίγο ακόμα Αύγουστο κατά το τετριμένο των social media αυτό το καλοκαίρι. Αυτή ήταν η φλόμπα η φετινή. Του χρόνου θα βρούμε μια άλλη να ασχολούμαστε. Μου γράφει η κυρία Τσαλαπάτη, λέει, ενημερώστε, λέει, τον κύριο Ευγενίδη που τον ακούμε καθημερινά, ότι σήμερα είναι η γιορτή των 40 οσιομαρτύρων Παρθένων. Γιορτάζουν όλες οι μουσες, όπως και εγώ, χρόνια πολλά, που λέγομαι Κλειό, λέει, η Αφροδίτη, η Αθήνα, η Αντιγόνη και πάρα πολλές ακόμα. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Αγαπητή μου κυρία Τσαλαπάτη, πρέπει να σας πω Ένα μικρό μου μειονέκτημα. Αφενός δεν ήμουν ποτέ καλός στο να κοιτώ το εορτολόγιο, εξού και είμαι πάρα πολύ κακός στο να εύχομαι σε φίλους και γνωστούς, μέχρι παρεξηγήσεως για γενέθλια ή για γιορτές. Πρέπει να είναι πολύ βαριές γιορτές για να ευχηθώ. Δηλαδή να είναι κάτι του Αγίου Γεωργίου, Κωνσταντινού και Ελένης, Μαρία, Παναγιού, κάτι τέτοια, κάτι τέτοια. Και επίσης, λόγω του πολιτικού ρεπορτάζ, με το οποίο καταπιάνομαι εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχω καμία σχέση με Παρθένες. Βρείτε μου έναν στην πολιτική που να είναι Παρθένα και εγώ θα το κλείσω. Θα ανοίξω κάτι άλλο. Και Παρθένα να είσαι όταν μπαίνει στην πολιτική, εκεί σπάει το πράγμα. Σπάει. Είναι άμα τη εμφανίσει, άμα τη υποψηφιότητα, άμα τη αναλήψει, τελειώνει μετά. Δεν σώζεσαι με τίποτα. Οπότε έχω μία ροπή στο να μην σκέφτομαι πράγματα τα οποία αφορούν Παρθένες. Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για την υπόμνηση. Πάω να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλό μήνα, κύριε Καρπουχτσή.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό κουράγιο.
1: Καλό κουράγιο σε όλους μας, γιατί θα είναι μια έντονη, νομίζω, πολιτική χρονιά.
0: Ναι, ναι. Καλό κουράγιο στη μάχη του Σταυρού στις Σέρες εκεί πέρα. Πάτε στον Καραμανλικό νομό να τσαλώσετε εκεί πέρα.
1: Έχουμε μέλλον ακόμα. Έχουμε μέλλον για τις εκλογές και για τις υποψηφιότητες, αλλά σε ευχαριστώ.
0: Γιατί δεν θα πάτε?
1: Αφού λένε ότι
0: είναι κλεισμένα. Είναι κλεισμένα, λέει, τα ψηφοδέλτια. 80% διάβαζα εγώ το καλοκαίρι.
1: Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Σίγουρα υπάρχει μια πολύ σημαντική προεργασία που έχει γίνει.
0: Ακούω ένα κρυφό γελάκι. Ακούω. Έχω μάθει να ερμηνεύω και τα ηχοχρώματα. Λοιπόν, μη σας φέρω σε ποζισιόν διφυσίλ.
1: Το άνοιγμα που κάνατε με το μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Γιατί όντως τώρα μία Σεπτέμβρη.
0: Νταούλια μας τα κάνανε φέτος.
1: Γύρισε όμως ο κόσμος από διακοπές τώρα 1 Σεπτέμβρη και συνειδητοποιούν ότι στους λογαριασμούς τους χρωστάνε τον Αύγουστο όσοι κατάφεραν να πάνε διακοπές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ένα στους δύο δεν πήγε και οι υπόλοιποι έχουν περιορίσει κατά πολύ τα έξοδά τους.
0: Όχι, κοιτάς και τι ξόδευσε, γιατί πάντα το καλοκαίρι είσαι λίγο, ακόμα και αν δεν έχεις πολλά. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, να πάμε σε μια ταβέρνα.
1: Λίγο πάνω από εκεί που πάει το πάπλωμα. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάνω,
1: και οι ταβέρνες που είπατε γκρινιάζουν φέτος. Και δεν έχουν και άδικο. Παρόλο που οι αφήξεις τουριστών στην Ελλάδα σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ, νομίζω η εστίαση στο λιανικό εμπόριο, και είδαμε και την έρευνα της ΕΣΕ την πρόσφατη που βγήκε, νομίζω λίγο πέρασαν δύσκολα. Και περνάνε δύσκολα και έρχεται.
0: Το είδα και αυτό, ότι υπήρχε μία έστω οριακή με ένα μείωση σε κάθε περίπτωση, μείωση της δαπάνης σε σχέση με πέρσι στην εστίαση, ενώ οι αφήξεις ήταν αυξημένες. Υπάρχει προφανή στάση να μαγειρεύουν οι τουρίστες στα σπίτια. Νοικιάζει ο άλλος μία βίλα και μαγειρεύει εκεί, προφανώς. Σκέφτομαι μια ιδέα τώρα. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας, γιατί αύριο ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει την κεντρική οικονομική πρόταση του κόμματός σας. Ναι. Τι να περιμένουμε?
1: Αύριο λοιπόν Θεσσαλονίκη, 2 του μηνός, 8 η ώρα στο Πόρτο Παλάς, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο εκτός από οικονομικό προφανώς διατρέχει και όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Τι θα περιμένουμε? Νομίζω ότι δεν θα περιμένουμε κάτι διαφορετικό από το στίγμα που έχουμε δώσει, και θα μου επιτρέψει να το συνοψίσω σε ένα τρίπτυχο. Το πρόγραμμά μας θα λέει: παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Αυτό νομίζω το τρίπτυχο θα συμπυκνώνει το πνεύμα, για να το κάνω λίγο έτσι και πιο εκλαϊκευμένο, του προγράμματος που θα παρουσιάσουμε. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο, κύριε Ευγενίδη, όπου δεν χωράει άλλα ψέματα η ελληνική κοινωνία, και τα μπαλώματα με τα οποία έρχεται να αντιμετωπίσει η σημερινή κυβέρνηση, τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα οποία να τα αναλύσουμε αν θέλετε, αλλά νομίζω τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, τα συζητάτε και εσείς δημοσιογραφικά. ότι είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης.
0: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα και χθες να μιλάει για το παραγωγικό μοντέλο, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και για τη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης στη συνάντηση
1: με τους παραγωγικούς φορείς. Και νομίζω διαπιστώνεται από όλους ότι μιλάμε πραγματικά για μια χαμένη οκταετία, με την έννοια ότι προφανώς πέρασε το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με το ΕΣΠΑ και την ΚΑΠ για σύνολο πόρων τουλάχιστον 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όντως είναι μια χαμένη ευκαιρία, γιατί και το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε και σε όλους τους δείκτες υστερούμε. Σήμερα έχουμε ρυθμό ανάπτυξη αντίστοιχο με αυτό που είχαμε και κατά τι χαμηλότερο από αυτό που είχαμε το 2019 όταν βγαίναμε από τα μνημόνια. Σήμερα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι στον πάτο μαζί με τη Βουλγαρία. Σήμερα, σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ που βγήκε, του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, 45% περίπου των επιχειρήσεων δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα για τον επόμενο μήνα. 30% έχουν ληξιπρόθεσμα πρέι στην εφορία. Και μόλις 6% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο, το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε πρόσβαση σε χαμηλή χρηματοδότηση.
0: Άρα εσείς τι θα κάνετε?
1: Περίπου το 87% δόθηκε κατά προτεραιότητα σε περίπου 30 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε, και προφανώς θα αντιλαμβάνεστε ότι είναι προνόμιο του πρώην Πρωθυπουργού να το παρουσιάσει αύριο, αλλά νομίζω ότι εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικά προμετωπίδα και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και όταν μιλάμε για παραγωγικό μετασχηματισμό, είναι ότι πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε τα εργαλεία, όπως και με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο προτείναμε και θα αναλυθεί διεξοδικότερα και αύριο από τον πρώην Πρωθυπουργό, τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να έχει πραγματικό σχέδιο, πραγματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση, γιατί αυτό είναι μεγάλος δραχμάς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα. Ξέρετε, όταν η στρόφιγγα των τραπεζών, οι οποίες έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ από την ελληνική κυβέρνηση, έχουν κλείσει για τις μικρομεσαίες και περιμένω να δούμε και τι θα είναι αυτό το credit score που θέλει να παρουσιάσει.
0: Δεν το έχω καταλάβει κι εγώ ακριβώς αυτό.
1: Και με δεδομένο ότι οι περισσότεροι σήμερα έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, θέλω να δω λίγο πώς θα εξειδικευτεί και αν θα είναι ένας ακόμα τρόπος που θα στείλει στο καναβάτσο τους μικρομεσαίους, οι οποίοι λόγω της κρίσης δυσκολεύονται αυτή την περίοδο. Αντί δηλαδή να τους δίνουμε μια ανάσα, θα τους δημιουργούμε επιπλέον προβλήματα.
0: Οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα τι έχουν να περιμένουν?
1: Αυτό που σίγουρα δεν έχουν να περιμένουν είναι περιττέρω φορολογική επιβάρυνση. Αυτό που έχουν να περιμένουν οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι είναι ένα πλέγμα δράσεων το οποίο θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια την οποία βιώνουν καθημερινά, και ένα πλέγμα δράσεων ολιστικό, το οποίο δεν θα βασίζεται σε ανακοινώσεις για συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων. 1.600 προϊόντα ξεκίνησαν από εχθές στα σούπερ μάρκετ να έχουν σε εισαγωγικά μειωμένη τιμή με βάση τη συμφωνία κυρίων που πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση, μια συμφωνία για την οποία δεν ξέρουμε ούτε τους όρους, ούτε επιπίας αρχικής τιμής γίνεται αυτή η μείωση, και στο τέλος της ημέρας δεν περιλαμβάνει
0: τις τιμές που είχε το προϊόν τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο, έχοντας περάσει όμως 3 μήνες αφότου είχε καταργηθεί το περιθώριο στο πλαφόν.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
1: Άφησε 3 μήνες και δεν ξέρουμε που έφτασε.
0: Πρέπει να είμαστε δίκαιοι ότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η πορεία του πληθωρισμού ήταν αρνητική.
1: Η πορεία του πληθωρισμού τους τελευταίους 2 μήνες δεν είχε τόσο θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε συγκεκριμένα προϊόντα. Θα σας πω όμως ότι, παραδείγματος χάρη, στο κόστος στέγασης ήμασταν συν 8,8%.
0: Για τα σούπερ μάρκετ λέμε. Δεν μιλάω για το γενικό πληθωρισμό, μιλάω για τον λεγόμενο πληθωρισμό των τροφίμων.
1: Αντίστοιχα, τον Ιούνιο, ας πούμε, ήταν πάνω από 10% στα τρόφιμα. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχετε δίκιο ότι όντως περιορίστηκε η άνοδος.
0: Το λέω επειδή λέτε για τις τιμές και επιπίας βάσης γίνεται η μείωση. Τώρα, προφανώς. Τώρα, το καταλαβαίνω. Όπως επίσης υπάρχει και το επιχείρημα ότι όταν έχουν γίνει τέτοιες αυξήσεις επί 5 χρόνια, το να γίνεται τώρα μια μείωση.
1: Δεν θα ακυρώσω οποιοδήποτε μέτρο. Έτσι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και η οικονομία δεν χρειάζεται ούτε μέτρα μπαλώματα, ούτε αποσπασματικά μέτρα για ένα δίμηνο. Χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο, ένα σχέδιο ενίσχυσης Επιτροπής Ανταγωνισμού, πραγματικό έλεγχο της τιμής από το χωράφι στο ράφι, γιατί αυτό είναι που πρέπει να δούμε ουσιαστικά. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα συνολικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και την υγεία και την οικονομία και την παιδεία. Γιατί άκουσα πριν, είχατε τον κύριο Θεοδωρικάκο που μιλούσε για όλες τις επιτυχίες, τους δείκτες που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία και η κοινωνία τους τελευταίους χρόνους. Εγώ θα σας υπενθυμίσω απλά ότι οι δαπάνες για την υγεία, παραδείγματος χάρη, είναι στο 3,5% του ΕΠ, έναντι 5% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Αντιστοίχως και οι δαπάνες στην παιδεία. Άρα ποιοι δείκτες είναι αυτοί που ευημερούν ακριβώς, γιατί μάλλον λοιπόν, η κοινωνία δεν το έχει καταλάβει.
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Τσίπερα αύριο. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να τον ακούσουμε, οφείλω να ομολογήσω, και θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Και με χαρά να τα συζητήσουμε και μετά.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρπουτσί. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ
0: για τον χρόνο. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, ο κύριος Καρπουτσί, ήταν μαζί μας.
2: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Η είδηση. Χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
6: Του Δουβλίνου. Το νησί, ότι στο επίκεντρο του Συμβουλίου θα βρεθούν εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία οι προκλήσεις που συνιστά για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, ο κυβερνοχώρος, η βαλιστική πύραυλη και τα ντρόουνς. Ο κ. Δένδιας υποστήριξε πως θα θέσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, την άμυνα και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική με τη συμβούλη της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος. Ο νέος μηχανισμός θα επιχειρεί στα σημεία όπου καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα, αξιοποιώντας κάμερες, ντρόουνς, δικυκλιστές και τροχονόμους με στόχο την άμεση παρέμβαση και την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που διεξάγεται στο Κυργιστάν. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Τους 12 έφτασε ο αριθμός των νεκρών μετά από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα αλλά και πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Μπάσκετ κατάφερε να κερδίσει 108-106 την Ισπανία στην παράταση σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκληματικά του Μούντο Μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου,
10: στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο,
10: μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Οι ηλιοφάνες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
15: Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε ο Σεπτέμβριος με θερμοκρασίες Ιουλίου. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο λόγω διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τα κυβερνητικά μέσα, που είναι και πολλά, φέτος θα θυμίζει τις πύλες του Παραδείσου, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Είπαμε μεσαία και παλιά στο ραδιόφωνο υπήρχαν τα μεσαία και τα βραχαία. Τώρα κυριαρχούν τα FM. Στα FM ο ήχος είναι κρυστάλλινος, ιδιαιτέρως αν στην κονσόλα βρίσκεται ο Σταμάτης Καρλούτσος. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αφροδίτη Σιμίτη. Γιορτάζει, σε όσοι γιορτάζουν σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα Μούγη που παίρνει τα ηχητικά και τα κάνει πολύ ωραία αποσπάσματα. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και στα υπόλοιπα ο Βαγγέλης Περής. Στα ωραία λοιπόν τα χρόνια που παρήλθον, υπήρχε ο φόβος ότι η πολιτική θα ποδοσφαιροποιηθεί. Τελικά πολιτικοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Και αυτό φάνηκε στην περίπτωση του τραυματισμού του Κωνσταντέλια. Έπαιξε ένα παιχνίδι στην Ντόρτμουντ, έβαλε ένα γκολ και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νηστέρι. Με πολύ κόπο, ή μάλλον χωρίς πολύ κόπο, ανακαλύψαμε τι φταίει.
16: Εγώ να πω στον κύριο Μητσοτάκη, αφήστε ρε παιδί μου, τους αθλητές απ' έξω, μην αναφέρεστε, πείτε εσείς τα δικά σας, αφήστε τους αθλητές, τους δημοσιογράφους γενικά, μην αναφέρεστε σε ονόματα.
17: Είναι μεγάλος χαμός στα social, γιατί ο Μητσοτάκης είχε ανέβει επάνω για να αγγελιάσει την Καλαμαριά και είπε ένα περιστατικό με έναν ακροατή που λέει ποια Καλαμαριά τώρα, ποιο μέτρο λέει, τον Τέλεια φέρε πίσω. Για ακούστε τον λίγο.
18: Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.
16: Μη χαίρεσαι, δεν θέλω.
17: Τόσο πολύ.
16: Δηλαδή, εντάξει.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
15: Να σου πω κάτι, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν αυτοί που λέμε οι γκαντέμιδες. Το χειρότερο όμως είναι να είσαι και γκαντέμις, να είσαι και τζογαδόρος. Έχουμε βρει το ημερολόγιο ενός τέτοιου, μιας ακριβώς τέτοιας περίπτωσης, να τους.

0: Πόνεσε η καρδούλα μας με αυτά που ακούσαμε. Όπως και με αυτά που ακούμε γενικότερα για τον τραυματισμό του Ντέλια, εμείς μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Στα καφενεία μπορεί να πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, στην τηλεόραση. Αλλά βγήκε και ο Τσίπρας και είπε ότι συνέδεσε τον τραυματισμό του Ντέλια με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί ο Τσίπρας να ξεφύγει. Εκεί το έχει, τον τραβάει. Αστείο δεύτερο, ότι ο Πορτοσάλτε, για να μην συνδυαστεί ο Πρωθυπουργός με τον Ντέλια, βρήκε ότι κάποιοι τον ματιάσανε, αλλά φυσικά δεν είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Επειδή λύσαξαν κάποιοι,
2: ναι,
1: τέτοια ενέργεια κακή πάνω στο παλικαράκι, mm-hmm, μπορείς, τρεις αγώνες έπαιξε ο έρμος και έφαγε τέτοιο τραυματισμό.
2: Α, και τον Ποντέλια λες, ναι ρε παιδί μου, φοβερό, φοβερό.
1: Τι πράγμα, τι κακιασμένη κοινωνία παιδί μου. Οι ποδοσφαιριστές, σήμερα το ποδόσφαιρο που είναι παγκοσμιοποιημένο προϊόν μετά την παγκοσμιοποίηση, το νούμερο ένα. Οι ποδοσφαιριστές βγαίνουν και μετά φεύγουν και γίνονται προϊόν πωλήσεως. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Μόνο σε εμάς αρχίζει ότι γιατί έφυγε, τι έκανε. Τέτοια γλωσσοφαγιά δηλαδή.
2: Χάνει την περίοδο όλη.
1: Μιλάμε, έπαθε ρίξη χιαστών το παιδί. Να το χαίρεσαι, παίζει μπάλα, να το ευχαριστείς και αν λες να κάνει καριέρα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπαμε για την καντεμιά. Πάμε τώρα στον αντίποδα. Στο γούρι. Είναι κάποιοι που φέρνουν γούρι. Θα το πω. Τα κορίτσια φέρνουν γούρι. Θα γράψω και ένα τραγουδάκι τώρα. Α, έχουμε μουσική, ωραία. Τους στίχους τους έχω δώσει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Ζήτω τα κορίτσια, τα γουρλίδικα.

0: ωραίο πράγμα να γυρίσει από τη δουλειά και να σε πνίγουν στα χάδια και στα φιλιά. Δεν έζησε αυτή την ευτυχία η κυρία Σοφία Μουτίδου. Πέρσι τι πέρασε η Σοφία Μουτίδου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βασανιστήριο, αυτή είναι η λέξη.
1: Γνωρίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα. Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν ζόρικα για μένα. Είχα επενδύσει σε κάτι πιο, δεν ξέρω, πιο δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι, αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήτανε. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές, αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή, πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από το διασυρμό. Εγώ προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω. Δεν τα κατάφερα και έτσι έμεινα. Δεν είναι απλά τα πράγματα όταν η δουλειά είναι πιεστική. Δεν είναι απλά για την ψυχή του ανθρώπου και για το σώμα του. Για το σώμα του και για την ψυχή του.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παιδιά, ξέρετε τι είναι. Ξέρετε τι είναι σε μία ώρα κάτω από προβολής. Προηγουμένως να πηγαίνεις και να σε βάφουνε. Παίρνουνε και σε βάφουνε. Και μετά πας από το ταμείο και πληρώνεσαι. Είναι απειλές όλα αυτά. Σωστά τα είπε η Σοφία Μουτίδου. Το διαστημό βέβαια δεν τον απέφυγε.

δυσκολότερο επάγγελμα του κόσμου. Από ό,τι ακούσαμε σύμφωνα με την κυρία Μουτίδου, είναι παρουσιάστρια. Και εξηγήσαμε γιατί. Αλλά δεν είναι το μοναδικό, δυστυχώς. Υπάρχουν και άλλα, ίσως και χειρότερα. Άνθρωποι τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία.

0: Αχ, ετοιμαστείτε τώρα για να συμπαρασταθείτε. Θέλω τηλεφωνήματα. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει. Τα βγάζει πέρα πολύ. Όταν λέμε δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν σας λέω ποιος είναι, θα τον αναγνωρίσετε από τη φωνή.
1: Με ρωτήσατε πώς τα βγάζεις πέρα.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να φύγω. Ακούστε, εγώ δεν είναι. Δεν θέλω να πω ψέματα. Έχω τη δυνατότητα γιατί έχω μια βουλευτική αποζημίωση. Και η γυναίκα μου, πτυχιούχος και με διδακτορικό, έχει τη δυνατότητα να παίρνει ένα μισθό. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι τα βγάζω εύκολα. Εμείς ζούμε σε νίκη. Έχουμε ανάγκες εξόδων για τα δυο μικρά μας παιδιά. Και η ακρίβεια αυτή την οποία ζούμε όλοι μας, μας αναγκάζει ότι μπαίνει, βγαίνει. Δείτε τις καταθέσεις μου στις τράπεζες, είναι οι πραγματικές. Σας το λέω με πλήρη ειλικρίνεια. Ούτε στην Εκάλη ζω, ούτε στην Κηφισιά, ούτε σε Γιάλα.
2: Μένετε, στην Κυψέλη.
1: Σε νοικιαζόμενο σπίτι. Λοιπόν, με τραγικό.
0: Τι να σου κάνει ένας μισθός, τώρα που δεν τον έχει κιόλας, βουλευτική αποζημίωση. Ευτυχώς που η γυναίκα του είναι καθηγήτρια. Και πάλι, επειδή πρέπει να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, δόξα τω Θεώ να πούμε. Ολημερής, κάτω από το λιοπύρι, για να βγει το μεροκάματο και τα έξοδα του γραφείου.

0: Αλέξη, για σένα.
1: Για μια πουκιά και ένα ποτήρι.
0: Εν τω μεταξύ είχε βγει ένας υποψήφιος από ό,τι φαίνεται του Τσίπρα που ανήκει στο μηχανισμό και είχε πει ότι τώρα που δεν έχουμε επιχορήγηση μας ζει ο Τσίπρας. Δηλαδή φαντάσου ο άνθρωπος τώρα έχει παραπάνω έξοδα από όσα είχε. Παιδιά, άκου να δεις, Νίκη, παιδιά και έξοδα γραφείου για να συντηρήσει τους άλλους. Δόξα τω Θεώ Παναγία. Η Μαριάννα λέει ότι παίρνουν βουλευτική αποζημίωση. Α, ναι.

0: ήλιος είναι πάνω και δόξα τω Θεώ. Από κάτω είναι η θάλασσα για να δροσιστούμε. Λέω να μείνουμε στο θέμα του Τσίπρα. Μια που είπαμε θάλασσα, σε μερικούς πηγαίνει αυτομάτως στο μυαλό τους εκεί. Από σήμερα είμαστε κι εμείς ανάμεσά τους.
1: Θέλω να απευθυνθώ σε όλες και όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.
2: Διότι το ταξίδι συνεχίζεται και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει.
3: Τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας. Αλλά είμαστε ένας λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και κυρίως δεν φοβάται να ανοιχθεί σε μεγάλα πελάγια, σε καινούργιες θάλασσες, προκειμένου να φτάσει σε νέα και πιο ασφαλή λιμάνια.
4: Η χώρα πέρασε αυτό το δύσκολο κάβο. Να υπάρξουν αποφάσεις τώρα που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους πριν αυτό οδηγηθεί εκ νέου στα βράχη.
5: Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινά.
0: Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες να έχουμε. Όπα, λέει τα κορέ μαζί μας. Δεν το ξέρετε, αλλά αυτός είναι ο ύμνος του καινούργιου κόμματος.

που δεν υπάρχουν σύνορα. Το μέρος που μπορεί να υποδεχτεί τον καθένα. Αυτό είναι το σήμα της χώρας μας και του κόμματος όπου εκπροσωπεί τη χώρα μας.

0: ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989 94,7.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
7: Ξεκινάει μια εκπομπή ενημερωτική. Περιμένεις να δεις ώρα Ελλάδος. Συνήθως τους ακούσαμε χτες, συζητούσαν για κάτι το οποίο δεν μπορώ να το επαναλάβω, είναι και δύσος μου. Τώρα πήγανε στα φρούτα.
8: Δεν μπορώ καθόλου, ναι. Το λέω με στις φίλες μου, λέω κοιτάξτε, εγώ θα πάρω να φάω ένα καρπούζι. Δεν θα πάρετε από το καρπούζι μου.
9: Συμφωνώ σε αυτό.
8: Θα πάρετε δικό σας.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Μη μου το κάνει, δηλαδή,
10: ναι.
8: που πεθαίνω, δίνω τη ζωή μου, για την κουμπάρα μου, για αυτούς που είμαστε τόσο κοντά, ναι. Μη μου τσιμπήσα το, πάρε
10: ένα καρπούζι.
8: Ένα καρπούζι. Δεν θέλω να
10: Περίμενε. Έχεις βάλει σε ένα μπολ, ας πούμε, καρπούζι και τρως.
11: Μια φετούλα, καρπούζι.
10: Από αυτό δεν θες να σου πάρει κανένας. Συμφωνούμε. Δεν θες να σου πάρει το καρπούζι σου κανένας.
8: Ναι, θα σου πω. Δεν θέλω κανείς να μου. Η μαμά μου έρχεται και μου λέει καημένη.
10: Δεν στο σπίτι και το καθένα το καρπούζι σας.
8: Ο καθένα το δικό του.
11: Δηλαδή, αν έρθει και κόψει μια φέτα, τι θα γίνει, δηλαδή.
8: Μπορώ να φάω, μου λέει αυτά που άφησε στο
9: τραπέζι. Στο
11: πράσινο.
8: Τι λέω, μαμά.
10: Να σου πω. Αλήθεια τώρα, ο καθένα στο σπίτι έχει το καρπούζι του.
8: Όχι, δεν τρώνε άλλο τόσο πολύ. Αλλά α πούμε, θυμάμαι μια ψυχή που είχα.
11: Ο μπαμπά σου
8: να είναι καλά.
11: Κόψει μια φετούλα. Γιατί θέλω ένα καρπούζι.
8: Άντε, επειδή ο μπαμπάς μου λέει τώρα θα κάνω πέτρα την καρδιά μου, γιατί είναι ο πατέρας μου.
10: Ναι.
8: Αλλά στη μαμά μου δεν δίνω την καρδιά.
9: Όχι.
11: Τι να φτύρε.
9: Ο μαμά της Μαριάς δεν τα εννοεί.
11: Κυρία Άννα, καλημέρα σας.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Καλημέρα και σε εσένα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους εκεί τους συντελεστές. Μάθαμε για το καρπούζι, η κουμπάρα δηλαδή δεν πρόκειται να φάει καρπούζι. Ας πάμε μια μπανάνα.
12: Που συστήνεται Νταϊάννα από τη μάχη.
7: Να δείτε που κι αυτή είναι ο Ιατρόπουλος που τραγουδάει μαζί με τη Μαρκέλα Γιαννάτου. Στο καρπούζι θα καταλήξουν και βάζω στοίχημα.
13: Μπροστά μου και ένα μήλο. Ένα παλιό καλό μου φίλο. Τον λέγανε, θυμάμαι, Εσχυλό. Και ήταν τράγανος πολύ.
12: Μα εγώ δεν θέλω άλλο φρούτο από το καρπούζι.
14: να το δαγκώνω και ο ήλιος να μελούσει.

0: λέγαμε ευτού, όχι στο καρπούζι, αλλά στον Κωνσταντέλια, να μην απασχαθεί το παιδί, δεν θα είχε συμβεί ό,τι συνέβη. Αλλά και αυτός δεν πρόσεξε. Δεν πήρε τις ευθύνες του. Δηλαδή θα έπρεπε να πάρει ένα ψαλίδι, να το βάλει στην κατάψυξη και όλα θα πηγαίνουν καλά.
1: Ψαλίδι στην κατάψυξη για να επιστρέψει το κάκο. Πάρε ανοιχτό ψαλίδι πριν τον ύπνο. Συγκεντρώσου σε αυτό από το οποίο θέλεις να ελευθερωθείς. Πες, όπως το μέταλλο κρυώνει και πιάνει πάγο, έτσι κάθε κακό επιστρέφει πίσω. Ό,τι δεν είναι δικό μου, ας γυρίσει από εκεί που ήρθε. Κλείσε το ψαλίδι, τύλιξέ το σε χαρτί και βάλ το στην κατάψυξη για 15 ημέρες. Μετά κάψε το χαρτί και πλύνε το ψαλίδι σε αλατόνερο. Ακολούθησέ με για άλλα τελετουργικά. Στα σχόλια γράψε «φυλαχτό». Ο σύνδεσμος για το προστατευτικό μου φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Δες το, γιατί μπορεί να γίνει σύμβολο προστασίας και να αλλάξει τη ζωή σου.
0: Καταλάβατε πώς σώζονται τα πράγματα. Παίρνεις ένα ψάλιδι και το βάζεις στην καταψύξη. Είναι τόσο φανερό ότι είναι AI, αλλά από κάτω επαναλαμβάνουμε. Γράφουν οι άλλοι φύλαχτο, για να τους πάει καλά η μέρα, κάτι πληρώνουν. 1500 επαναλαμβάνω, ο μέσος όρος είναι 1500 μηνύματα. Για το ψαλίδι στην καταψύξη. Ήδη έχουμε αιτήματα. Ζητάνε πολύ αυτό το κόλπο. Πηγαίνετε στο σύνδεσμο και γράψτε φυλαχτό. Και τι

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις? Ότι η Αφροδίτη Σιμίτη, η εορτάζουσα, ανταποκρίθηκε αμέσως στις ευχές και έστειλε καρδούλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνουμε και εμείς καρδούλες σε όσους γιορτάζουν ξανά. Ποιος άλλος γιορτάζει, ρε παιδιά? Η Γιάμαλη. Η Αφροδίτη. Ναι. Αφροδίτη λένε, ναι. Νομίζω. Τέλος πάντων, ο Σταμάτης Καλούτος δεν γιορτάζει, αλλά γιορτάζουμε εμείς γιατί είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιο έχει μαζέψει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Θα μιλήσουμε ξανά για το καρπούζι, γιατί έχουμε πολύ ωραίες παρεμβάσεις. Είναι ένα εθνικό θέμα. Γενικότερα πρέπει να ασχοληθούμε αυτήν την εποχή με τα εθνικά θέματα. Και δόξα τω Θεώ υπάρχει η κυρία Σοφία Βούλτεψη και υπάρχει ο κύριος Παπάς του Πασόκ αυτή την εποχή, από ό,τι θυμάμαι. Η κυρία Βούλτεψη σταθερά, που Αμπάς ήταν κουκού, αλλά εκείνη είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Και φέρνουν στην επικαιρότητα, στη συζήτηση, τα εθνικά μας θέματα με σοβαρότητα, όχι τρεχές.
3: Κύριε Παπά, είστε το κόμμα της Μαδρίτης και του Ελσίνκη και του Νταβός και του Μέα Κούλπα. Σταματήστε πια!
4: Η κυρία Βούλτεψη το κάνετε συστηματικά.
3: Όχι, και εσείς κάνετε συστηματικά κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο εθνικά.
4: Το οποίο διαπιστώνει ο ελληνικός λαός.
5: Να τοποθετηθεί.
3: Εσείς κάνετε διπλωματία του
4: ελληνισμού.
6: Σας παρακαλώ,
4: ότι πιανόμαστε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, πιανόμαστε στον ύπνο.
3: Σιγά τον ύπνο και σιγά.
4: Δίνουμε το καλώδιο στους Γάλλους για να αποτινάξουμε από πάνω μας την ευθύνη και να μην ποντίσουμε το καλώδιο.
3: Τα ίμια τα θυμάστε.
4: Τώρα μιλάμε για ήρεμα νερά τη στιγμή που έχουμε παραβιάσεις.
3: Η Μαδρίτη τη θυμάστε.
4: Άρα και υπερπτήσεις πάνω από το εθνικό έδαφος.
3: Μα στο Σούνιο είχαν έρθει επί των ημερών.
6: Κυρία Βούλτεψη, γιατί και φέντας σήμερα?
3: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, είναι αντεθνικά πράγματα.
6: Να κάνουμε και εμείς τη
3: δουλειά
6: μας όμως.
3: Εγώ δεν τα είπα αυτά πριν για να μην μας καταλαβαίνει κανείς. Κύριε Παπά, μισό λεπτάκι.
6: Να βάλουμε μία τάξη.
3: Στο Σούνιο
4: είχαν έρθει. Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ. Θα
6: βάλω μία τάξη.
4: Στην κυρία Βούλτεψη να σωμάσει και να ακουστούν αυτά τα οποία λέω.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Όχι, κύριε Παπά, ποιος είσαι εσύ? Θα σταματήσει η Βούλτεψη για να ακουστείς εσύ? Δεν μας παρατάς. Σοφία θέλω. Μπράβο, έτσι. Αλφα. Αλφα και το όνομα που υπογράφει το τραγούδι.

0: νομίζω ότι δεν έχουμε σαφή άποψη για το τι συμβαίνει με τα εθνικά μας θέματα. Παρόλο που προσπάθησε η Σοφία Βούλτεψη μαζί με τον κύριο Παπά. Γι' αυτό θα πάμε σε έναν ειδικό, ήρεμα παρακαλώ να μιλήσει. Για το μέλλον της χώρας θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που επιτέλους μπορούμε να εμπιστευτούμε. Γιατί είναι αστρολόγος, είναι κυρία Μπίλιου.
1: Είναι χρόνια πάντως αυτά, μέχρι το 28, που θα έχουμε κλείψει στον άξονα Λέοντα ή Βροχού, που θέλει προσοχή.
2: Η Ελλάδα δηλαδή, η φάση στην οποία μπαίνει, όχι.
1: Η φάση στην οποία μπαίνει, λίγο όχι.
2: Όχι.
1: Λίγο όχι.
2: Δηλαδή να περιμένουμε ακόμα να σφίξουμε ζωνάρια, να συμβούν διάφορα πράγματα. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω, βρε Χρήσιλο μου. Είναι, σου λέω, αυτές οι εκλήψεις που ξεκίνησαν ήδη το Φεβρουάριο, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Με την έκλειψη το Φεβρουάριο, μόλις ενεργοποιήθηκε, είχαμε τον πόλεμο
2: στο Ιράν.
1: Αμερική Ιράν, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα έχουμε τη δεύτερη έκλειψη, 12 Αυγούστου. Θα συνεχίσουν οι εκλήψεις από τον άξονα μέχρι το 28. Οπότε είναι χρόνια που πάντα κοντά στο Φεβρουάριο και κοντά στον Ιούλιο-Αύγουστο μπορεί να έχουμε και τέτοιου τύπου γεγονότα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αγγίξει ντε και καλά τη χώρα μας, αλλά είμαστε από τις χώρες που είναι, πώς να σου πω, πώς λένε οι μετεωρολόγοι, είναι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε...
2: Έχουμε ευαισθησία.
1: Έχουμε μια ευαισθησία,
2: ναι,
1: με αυτές τις εκλήψεις.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Καταλάβατε ή να το κάνω και γιανά.
4: Ευασίλεψε
0: ο ήλιος και είχαμε πόλεμο στο Ιράν. Τώρα που μπαίνουμε στον υδροχό, δύσκολα πράγματα για την πατρίδα μας. Γιατί πέρα τον υδροχό θα έχουμε πάλι τον ήλιο αν βασιλεύει. Έκλειψη ονομάζει το φαινόμενο. Ω Παναγία μου.

δεν κάνουμε ένα πανηγύρι εδώ. Δεν γίνεται ένα πανηγύρι εδώ στην περιοχή, στην Κηφισιά. Είναι το μόνο μέρος του κόσμου, εδώ είναι τα γραφεία μας, που δεν γίνεται ένα πανηγύρι. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε πανηγύρια. Τέτοια τραγούδια, ορχήστρες, ουίσκι. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε πανηγύρια. Τέτοια τραγούδια, ορχήστρες, ουίσκια, καφάσια με μπύρες.

0: Radio.
1: Μια αθώα σκούπα. Θα αποκαλύψω τη συνωμοσία που έχουν στήσει όλες οι ρομποτικές σκούπες ενάντια στην ανθρωπότητα. Ένα θεματάκι με τις ρομποτικές σκούπες υπάρχει, οπότε μείνε σε αυτό το βίντεο, δες το μέχρι το τέλος, γιατί θα σου δείξω ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν γενικά με όλες αυτές τις σκούπες και θα σου δώσω και τη λύση στο τέλος, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πολλοί δεν έχετε πάρει τέτοιες σκούπες, έχετε πάρει. Θα δούμε όμως λοιπόν εδώ τι πρόβλημα υπάρχει. Το πρώτο πρόβλημα και ίσως το πιο light απ' όλα είναι ότι οι σκούπες κάνουν χαρτογράφηση του σπιτιού σου και ενδεχομένως αυτή τη χαρτογράφηση τη στέλνουν κάπου στην κατασκευάστρια εταιρεία. Άντε και θα μου πεις εσύ δεν έγινε και τίποτα. Πάμε να δούμε όμως και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτές οι σκούπες έχουν κάμερα. Βγήκε λοιπόν κάποια στιγμή μια δημοσίευση στο διαδίκτυο ότι η σκούπα είχε φωτογραφίσει διάφορους χρήστες μέσα στο σπίτι και το χειρότερο όπως θα το δείξω σε λίγο είναι ότι όλες αυτές τις φωτογραφίες τις έστελνε και στη μαμά εταιρεία. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα. Βάλα και εγώ λοιπόν μια σκούπα να την παρακολουθήσω, να δω με ποιον επικοινωνεί σε όλο το υπόλοιπο ίντερνετ. Έβαλα λοιπόν ένα γνωστό εργαλείο, θα το έχετε ακούσει περισσότερο, είναι το Wireshark, το οποίο Wireshark μου έδειξε ακριβώς τι επικοινωνία κάνει αυτή η σκούπα. Και παρατήρησα λοιπόν ότι αυτή η σκούπα κάνει επικοινωνία στη μαμά εταιρεία, σε σερβερς που υπάρχουν στην Κίνα και το χειρότερο ανεβάζει και δεδομένα εκεί. Πες μου λοιπόν τώρα εσύ τι σκατά χρειάζεται μια ρομποτική σκούπα να ανεβάζει 11,5 GB δεδομένων στο σερβερ της μαμάς εταιρείας. Ποια είναι η λύση? Απενεργοποίησε τις δυνατότητες αυτοματισμού όσες τουλάχιστον νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι και βγήκε και μια εταιρεία η οποία έφτιαξε μια ρομποτική σκούπα η οποία ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία επαφή με το ίντερνετ και τουλάχιστον ό,τι πληροφορία συλλέγει την κρατάει τοπικά πάνω στη συσκευή.
0: Καταλάβατε, οι σκούπες μας κατασκοπεύουν και απευθύνομαι στη μαμά εταιρεία που μαζεύει όλες τις εικόνες. Που έχει το φωτάκι που μας παρακολουθεί η σκούπα. Και καλό τη μαμά εταιρεία να μου πει που πήγαν οι κάλτσες που χάθηκαν όλο το περασμένο χειμώνα. Έχω χάσει 7 κάλτσες. Έχω 7 κάλτσες μονές. Οι υπόλοιπες χαθήκαν. Η σκούπα θα ξέρει που είναι να μου πει.
2: Δεν

0: κρατήσω μέσα μου. Θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά, επιτέλους, αλλά και αντικειμενικά. Η ειλικρίνεια συνδυάζεται με την αντικειμενικότητα σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, θα έχουμε εκλογές. Γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές. Ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε. Τι έχει μείνει από το σκηνικό που ξέραμε? Τι έχει μείνει? Κάτι σκέφτομαι, αλλά αφήνω να το πει ο Πορτοσάλτε, που δεν θα εκτεθεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα να πει. Να δούμε τι είναι αυτό που θα πει. Ναι, προς το παρόν
0: τώρα
1: είναι γύρω
0: πάνω,
1: από τον εαυτό του. Προς το παρόν αυτό που προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτός ο άνθρωπος είναι ο εαυτός του. Το τι θέλει να κάνει για τους Έλληνες και για την Ελλάδα το περιμένουμε. Άρα ποιος μένει? Ποιος μένει από όλους τους υπόλοιπους? Ο Μητσοτάκης.
2: Μόνο εκεί το πας πάντα εσύ.
1: Ναι, αφού ξέρουμε.
2: Εγώ ξέρουμε.
1: Μένει μόνο ο Μητσοτάκης.
2: Μισό λεπτό.
1: Όχι, όχι.
2: Πάλι το λέω.
1: Το ότι το πας εκεί είναι.
3: Με αυτούς θα συγκυβερνήσει.
1: Αυτό με ενοχλεί. Με αυτούς θα συγκυβερνήσει.
3: Εάν δεν έχει
1: αυτοδυναμία.
3: Εάν δεν έχει αυτοδυναμία, με αυτούς θα συγκυβερνήσει.
1: Κάτσε ρε αδελφέ, μισό λεπτό.
3: Ο ένας δεν ανεβαίνει το τρένο. Άλλος δεν καταλάβει το
4: τρένο. Θα σου πούνε, βρε
1: παιδί.
2: Σήμερα δεν υπάρχει.
1: Δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά πείτε μου ποιος.
4: Α,
1: στην κάρτα θα το δω.
2: Καλά, καλά, θα δούμε τα δημοσκοπικά και τώρα θα δούμε.
1: Εγώ πάντως δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά δεν βλέπω κάποιον ο οποίος να είναι.
2: Άρα
1: λοιπόν, εγώ λοιπόν λέω
4: ότι δημοσκοπικά
1: δεν είπε κανείς να καταργήσει.
3: Γιατί
1: πάμε να φάμε στο άκρο ότι είπε ζητάει κάποιος να καταργήσει.
4: Επαναλαμβάνω,
1: δημοσκοπικά ξεχώρισε κάποιος στα 7,5 χρόνια.
2: Ναι, δημοσκοπικά θα πιάσει το 25% η Νέα Δημοκρατία, είμαστε σίγουροι.
1: Ρε αδελφέ, όταν θα γίνει το βράδυ των εκλογών, να είμαστε καλά.

0: θα είσαι εδώ, πρώτο Θεό, θα είναι εδώ και θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Λοιπόν, για να δούμε ποιο πιάνει τι πιάνει.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
3: Ήταν λίγο οζέ αυτό το να δούμε ποιο πιάνει τι πιάνει. Τέλο πάντων. Αυτό που μένει είναι ο Μητσοτάκης, το είπε ένας άνθρωπος δημοσιογράφος. Αυτό που ακούσατε προηγουμένως ήταν δημοσιογραφική παρέμβαση. Να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Το συμπέρασμα το επαναλαμβάνουμε. Όταν κάτι πεθαίνει, κάτι μένει.
4: Αφήσες πίσω σου ένα κάτι.
3: Τα έχει πει και ο Τόλης.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα 94,7.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
4: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
6: Έχουμε ένα email oner@alfaradio989.gr και έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Πάρτε, η χρέωση είναι σύμφωνα με τα δεδομένα του προγράμματός σου. Αν θέλετε να μας πείτε και τίποτα άλλο για τα ποδοσφαιρικά, γιατί σήμερα ασχοληθήκαμε και με τον αθλητισμό. Το ξέρετε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που ονομάζεται Φούντας και παίζει στον Όφι. Φούντας. Φούντας, κάπου πάει το μυαλό σου, ε.
7: Έχεις Φούντα, όταν έχεις μου ας διακόπτες φυσικά. Τον έχεις ήδη.
8: Περιμένω Φούντα.
7: Ωραία, μόλις τον έχεις
6: μου ας διακόπτες. Πρόσεξε το.
7: Αν ήσουν σε άλλο νομό μπορεί.
8: Είναι ό,τι πρέπει για σήμερα.
6: Άμα περιμένεις από την πρώτη σύνδεση.
8: Ηράκλειο, φίλε, Ηράκλειο.
6: Εμείς κάτι κρέπες μόνο τρώμε τώρα, εσύ δεν ξέρω.
7: Ό,τι χρειάζεται ο καθένας για να ανέβει. Εγώ σοκολάτα θέλω μόνο. Λοιπόν, Θοδωρή, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στο στούντιο για γέλια, πώς.
9: Περιμένοντας Φούντα κι εγώ.
7: Έτσι. Ωραία, αρχίσαμε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Μεταγραφικά νέα τώρα. Η ίδια ομάδα θα πάρει και το Λουλά και θα κάνουν ντουέτο. Τρομερό δίδυμο.

0: Μερικές φορές δεν χρειάζεται βοήθεια ούτε από ουσίες ούτε από τίποτα προκειμένου να πεις αλήθειες. Υπάρχει ένας κύριος που βγαίνει στα ραδιόφωνα του Βελόπουλου. Καταλαβαίνετε, θα είναι αξιόπιστος. Σερέτης ονομάζεται από ό,τι μου προκύπτει. Ο οποίος βγαίνει και λέει πράγματα επιστημονικά. Έχει κάνει αναλύσεις. Ακούστε τον, έχει ενδιαφέρον.
1: Σας είπε εσάς ο Βασιλακόπουλος, η Παγώνη, η Οτσιόδρας, οι όλοι αυτοί με τα εμβόλια, γιατί μου στέλνετε τώρα για τα εμβόλια. Έχουν γίνει δύο μεγάλες μελέτες για τα εμβόλια COVID που αφορούν 8 εκατομμύρια, κοντά 9 εκατομμύρια άτομα. Και ξέρετε τι επιβεβαιώνουν αυτές οι μελέτες? Ότι ο Φάουτσι και ο Γκέιτς εμβολίασαν τον κόσμο και από τη στιγμή που τους εμβολίασαν έχουν αυξηθεί ραγδαία οι καρκίνοι. Καρκίνος του μαστού, συν 54% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος προστάτη, συν 69% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος πνεύμονα, συν 53% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος κύστης, συν 62% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος παχαίου εντέρου, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος στομάχου, συν 34% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος θυροειδούς, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Για να μην αρχίσω να πιάνω τα αυτοάνοσα. Για να καταλάβετε τι έχει συμβεί. Και για να καταλάβετε ποιοι ήταν αυτοί που λέγανε αλήθεια, ποιοι ήταν οι ψεκασμένοι και ποιοι πέσαν στην παγίδα του συστήματος.
0: Του παχαίου εντέρου κυρίως να κοιτάξουμε. Όλα αυτά τα οποία είπε είναι κανονικά διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πουθενά δεν θα βρείτε, ψάξτε παντού, σε όλο τον κόσμο, παντού, σε όλα τα μέσα, δεν θα βρείτε τα νούμερα τα οποία είπε εκείνος, γιατί απλώς δεν υπάρχουν. Αλλά ανέφερε συγκεκριμένα ποσοστά. Τόνι, κάτι μου έρχεται να πω, δεν το λέω. Αλλά τους τόνους αυτού που δεν είπα, τους μέτρησα, γίνανε 16.

0: τώρα θα δείξουμε ένα θέμα με λεπτότητα. Αφορά τις σχέσεις του καλοκαιριού. Δεν διαρκούν, να το πούμε τώρα. Δεν διαρκούν. Πρέπει να βρεις έναν άλλον από το Σεπτέμβριο και μετά. Ή μία άλλη, ή ό,τι θέλεις πάντων επιθυμείς. Αλλά πώς θα τον αναγνωρίσεις? Ποιος θα σε βοηθήσει να βρεις το τέρι σου? Τώρα που μπαίνουμε σε αυτή τη φάση, τη φάση του ζευγαριού. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχω τη λύση. Υπάρχει ένας τύπος που όχι μόνο θα σου πει ποιο θα είναι το τέρι σου, αλλά θα στο ζωγραφίσει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι άλλο θες, έτοιμο στο δίνει.
1: Είτε το πιστεύετε είτε όχι, θα σχεδιάσω το άτομο που θα παντρευτείτε. Μια πελάτησα ζήτησε επιστροφή χρημάτων γιατί το σκίτσο μου έμοιαζε ακριβώς με το γείτονά της. Τελικά ήταν η αδελφή ψυχή της όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το σκίτσο της αδελφής ψυχής και αυτός είναι ο άνθρωπος που παντρεύτηκε. Πριν 3 εβδομάδες το σχεδίασα αυτό για μια άλλη πελάτησα, τη Μόλι, και σήμερα βγήκε το πρώτο της ραντεβού με τον άντρα από το σχέδιο και γνωρίστηκαν ακριβώς όπως της είχα πει. Θα σχεδιάσω την αδελφή ψυχή σας χρησιμοποιώντας τις διαισθητικές μου ικανότητες και τις καλλιτεχνικές μου δεξιότητες. Ίσως καταλήξω να σχεδιάσω κάποιον που γνωρίζετε ήδη και αν δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα, μπορώ να σας πω πότε και πού θα τον συναντήσετε.
0: Η Μόλι τον βρήκε. Καιρός να βρείτε κι εσείς. Μέσα από μια ζωγραφιά. Τι είναι αυτό? Α, είναι ο Παράβας. Ο musical. Λα λα λα λα λα. Όταν λέμε musical λένε λα λα λα, αλλά λένε και για τη ζωγραφιά.
2: Όλα τα παιδιά μεθάνε από το μύρο σου.
3: Όπα,

0: Σκέτη ζωγραφιά. Σκέτη ζωγραφιά. Το ξαναλέω, σκέτη ζωγραφιά. Είναι τα τρέιλερ για τις εκπομπές που έρχονται. Τι φαντασία, τι ωραία πράγματα, τι υψηλή αισθητική. Πού τα σκέφτονται. Είδα για παράδειγμα το Καλημέρα Ελλάδα. Το Καλημέρα Ελλάδα, το οποίο, όχι αυτό του Παπαδάκη, συνεχίζω να το λένε Καλημέρα Ελλάδα, αλλά τώρα είναι με νέους παρουσιαστές. Δηλαδή το βλέπεις και λες, ξέρω και να σηκωθείς όρθιος, να χειροκροτήσεις. Να πεις μπράβο ρε παιδιά. Ακούστε το κι εσείς, θα συμφωνήσετε.
1: Έτοιμοι. Γράφουμε. Πάμε λοιπόν. Καλώς το Βασίλη.
2: Πολύ ωραίος είσαι.
1: Το Καλημέρα Ελλάδα επιστρέφει.
2: Οπ.
1: Ορίστε.
2: Έχουμε πρόβλημα.
1: Με ποιο?
2: Στο ρο.
1: Το δικό μου.
2: Το δικό σου.
1: Για πες τα σύνδεμα σου εδώ πώς θα τα πεις.
2: Πρόσεξέ με. Το Καλημέρα Ελλάδα επιστρέφει και πάλι. Ε.
1: Μαγεία. Σημασία πάντως δεν έχει πώς το λες.
2: Αλλά αυτά που λες.
3: Καλημέρα Ελλάδα. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο. Έρχεται τον Σεπτέμβριο στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βεβαίως. Αν δεν πεις εδώ συγχαρητήρια, πού θα το πεις. Πολύ... Και το παίξαν ωραία και ωραίο κείμενο. Θα ξεκινήσει πρωί-πρωί. Όταν θα λαλούν τα κοκόρια. Και δεν θα λαλούν μόνο τα κοκόρια. Και εμείς έχουμε λαλήσει με αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε.

0: Είπαμε ότι σήμερα ασχοληθούμε με τα εθνικά θέματα και θα το κάνουμε. Φιλοξενούμε τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Βελόπουλο. Το έχει πει και ο ίδιος, επομένως είναι αξιόπιστη πληροφορία. Ο οποίος λέει να πάρουμε μαθήματα από την ιστορία και είναι πάρα πολύ σωστό. Για να μάθουμε τι θα συμβεί, πρέπει να ξέρουμε τι συνέβη. Για παράδειγμα, τι συνέβη με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Πολλοί μπορούν να πούν διάφορα, αλλά κανείς δεν θα έχει τη δυνατότητα να το εξηγήσει τόσο πολύ στο λαό σαν αυτή που έχει ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν η αφορμή αλλά και η αιτία ως ένα βαθμό ώστε να γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος.
0: Καταλάβατε. Ο πρώτος... Τι φυσάει. Ναι, λογικό. Σε ποιον μελαγχολία με αυτά που ακούς. Πάντως, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν αφορμή για να ξεκινήσει ο πόλεμος.

το έχει πει και στα Ιταλικά, αλλά το έκανε επιτυχία και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν υποδεχτήκαμε το Σεπτέμβρη. Με βροχές, με ανέμους, μόνο στα τραγούδια. Τυχερή όσοι κάνουν ακόμα διακοπές.

Έχουμε τώρα, έχουμε. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, δελτίο ειδήσεων. Και για να μας φύγει η μελαγχολία του Σεπτέμβρη, έχουμε και καινούργια εκπομπή. Βεβαίως, Δημήτρη Στάκη έρχεται. Παίρνουν αγκαλιά του. Καλό μήνα ξανά. Τις κρίζες ώρες. Και μου λείπεις πολύ.

0: 60 λεπτά με ελληνική μουσική. Όλες οι νέες επιτυχίες.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας, να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε. Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Αλφα 94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24 670 60 000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
2: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
1: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
2: Τα βεγγαλικά, στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
2: Dreamteam.org.gr.
4: Έλα. Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φορά κράνος.
8: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
6: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλό μήνα, εδώ
1: είναι. Καλό μήνα!
0: Παναγία μου, θα εκτοξευτούμε.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τον εύχεσαι τον καλό μήνα.
0: Το Σεπτέμβριο. Να ήταν Ιούλιος, να το πούμε καλό μήνα έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο. Θα πάμε κόντρα σε όλα και θα ευχόμαστε και θα το λέμε και χαρούμενα και δυναμικά.
0: Να σε δω να το κάνεις αυτό και τι στον κόσμο.
1: Μόλις το έκανα.
0: Λοιπόν,
1: δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για να το κάνεις συνέχεια, όχι τώρα μόνο.
1: Άμα βρω το κατάλληλο χαπάκι, θα το κάνω συνέχεια.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα για να μπορέσω να πω όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Α, είναι αυτή η μέρα. Έτσι.
1: Ξεκινάω.
0: Μάλιστα. Ναι, σιγά, σιγά.
1: Λοιπόν,
0: για να περάσει η εκπομπή.
1: Ναι, τα ονόματα. Θα πιάσει όλη. Ξεκινάμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στους Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία, Διαμαντή, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αρηβοία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Εύτερπος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρο, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτη, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μόσχο, Ουράνιο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιο, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψυχώρη, Τροά, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλή και Χαρίκλια.
0: Σωτσάκ ήταν, γιατί έκανα μια δουλειά αυτή την ώρα.
1: Τα είπα όλα, είδες.
0: Την ώρα που λέγες τα ονόματα, εγώ έκανα δουλειές.
1: Σε είδα, δεν σε είδα, νομίζεις.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι. Με χαρά, κέφι, χορό.
1: Χαρά, τσαχπινιά, τριτιάτικο. Σήμερα ξεκινάει ο καινούριος μήνας.
0: Ξεκινάει το φθινόπωρο.
1: Σταμάτα.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Δεν θέλω. Λοιπόν.
1: Είπε και του έκλεισαν το στόμα.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες για τις ντομάτες σε σούπερ μάρκετ που βρήκαμε βελγιώτη για ελληνικές. Έτσι, και φαντάζεσαι με τι τιμή κιόλας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες που έψαξα είναι ότι υπάρχει έλλειψη σε μαυρομάτικα φασόλια.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη σε ένα τρίμηνο. Έτσι μου είπανε που ρώτησα.
1: Ήταν οι ίδιοι αυτοί που σου απάντησαν, που σου είπανε ότι είναι καλύτερες ντομάτες του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Μην τους εμπιστεύεις και πολύ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν θεωρώ αξιόπιστη την πηγή σου.
0: Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, ίσως.
1: Και...
0: έτσι στην Ελλάδα.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερο.
0: Έτσι λέει, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν...
1: δηλαδή, πραγματικά, σε άλλα πράγματα είσαι πολύ έξυπνος.
0: Έλα τώρα.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Έλα τώρα, δεν μπορεί να μην έχεις φασόλια. Μαυρομάτικα, ας πούμε, στο ράφι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχω να σου πω ότι έρχονται βαριές καμπάνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ξεκινάνε έτσι καινούργια εξόρμηση, να πούμε, με βαριά χρηματικά πρόστιμα, λουκέτα έως και 20 μήνες, αλλά και αφαίρεση του αφημί για όσους πειράζουν τις ταμιακές μηχανές για να σβήνουν συναλλαγές και τζίρουν, για όσους δεν τηρούν βιβλία και για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις. Προσφάτως, μάλιστα, είχαμε και το κλείσιμο 2 καταστημάτων στη Μύκονο, επειδή δεν εξέδιδαν απόδειξη. Εντός των ημερών αναμένεται και η υπουργική απόφαση για να ενεργοποιηθούν οι νέες διατάξεις και με το αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Λοιπόν, βαριά τα πρόστιμα και σε παράξενη εποχή, έτσι.
0: Να σου πω για τα φασόλια που θέλω να σου πω.
1: Έχει καημό, παιδιά. Φέρτε του μερικά μαυρομάτικα,
0: λοιπόν,
1: να ησυχάσουμε.
0: Άκου τώρα να δεις. Όχι, εντάξει, το βρίσκεις. Κάπου θα το βρεις. Θέλω να σου πω όμως ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάντα πουλούσε και εισαγωγής και ελληνικά. Οπότε δεν έχει κάποιο λόγο να κάνει κάποιο κόλπο ειδικό.
1: Λοιπόν, εάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες βρεις τα ράφια του φασόλια μαυρομάτικα και είναι σαν να αγοράζεις τρούφα.
0: Δεν νομίζω.
1: Μην απορρίσεις.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό, σου λέω, πριν από ένα τρίμηνο. Δεν άλλαξαν οι τιμές. Απλά υπάρχει έλλειψη. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος ότι από 22 Αυγούστου τρως από τα έτοιμα, νομίζω ότι κάπου θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάγονται παραγωγές στα σκουπίδια. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
0: Αυτό ισχύει.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που να μας βρείτε social media στα προφίλ μας Κόσμας, Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε διάφορα, έχουμε και σαν σήμερα.
1: Αμέ, απολέχει ο Μπακτσέτς.

0: Αλφα 94,7. Αλφα 94,7.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπε την ημέρα και άλλαξε

0: από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη.
1: 1η Σεπτεμβρίου.
0: Καλό μήνα σε όλους, Ευηβαλίκος μας και Τραμμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Επίρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω

0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειται να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και νύφη, τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο, μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι.
1: Έτσι λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και μια φορά τέτοια.
1: Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση λέει δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο. Και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν καμιά δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι, τον παίρνω δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Κλέφτοκλεψες βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουνα.
0: Όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους τέλος πάντων τεχνικούς έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες πριν το γάμο τον...
1: Τον επίσημο.
0: Επίσημο, ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήτανε βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήτανε μάρτυρας, όποιος ήτανε στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά είναι.
0: Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα. Ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Πω χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε παιδιά βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ τι έχω γέλιο. Ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρα την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευθήκαν.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθανε τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Φτάει.
0: Όταν χωρίσαμε. Γιατί φαινόντουσαν στα γαρδιά.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο. Δεν σου μένει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι κακό αυτό.
1: Όχι.
0: Για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και
1: έτσι.
0: Μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσα τα έξοδα, τόσο
1: όταν
0: οι γάμοι.
1: Μπλέκονται
0: τα φώτα
1: σόγια...
0: στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία. Πόσα πληρώνει, πόσα πλήρωσε η.
1: Θες και air conditioning στην εκκλησία.
0: Άσε μας ρε φίλε, άσε μας.

0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τρίτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και μετά που λέγαμε για το βέλιο για τις ντομάτες, μετά το διάλειμμα θα σας μιλήσω για το βέλιο για τις διακοπές. Μάλιστα. Που κάνουν αυτό το διάστημα εκεί, γιατί οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μεσόγειο, πού θα πάνε, εκεί, στο Βέλγιο. Mm-hmm. Να γελάσουμε. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
6: Από τι έφυγε?
7: Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
12: Η είδηση
7: χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή, δεύτερη ώρα για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη.
1: Βεβαίως, είναι Τρίτη, 1η του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Να επιβαλήκος μας καταρμάδες εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρεούλα.
0: Έχουμε τους βάλιγους που κάνουν διακοπές.
1: Ναι, κάτι ανέφερες προηγουμένως.
0: Έτσι, κάνουν διακοπές. Εντάξει, τώρα δεν έχουν και παραλίες εκεί και τέτοια πράγματα, ζέστες.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα κάνουνε? Διακοπές σε δεντρόσπιτο, μέσα στο δάσος.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι, δωμάτια με king size κρεβάτια πάνω στα κλαδιά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, και άμα πέσεις,
1: κάκο του κεφαλιού σου.
0: Ξέρεις που θα βρεθείς. Έτσι, με κάποιο κλαδί.
1: Ενδιάμεσα
0: να βρεθείς. Λοιπόν, έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κόνσεπτ εναλλακτικού τουρισμού εκεί στο Βέλγιο, κατασκευάζοντας δεντρόσπιτα μέσα στο δάσος, υπερυψωμένα ξύλινα σπιτάκια που έχουν οροφή από μουσαμά. Έτσι έχουν μια αίσθηση κάπινγκ δηλαδή, χωρίς όμως να στερούνται και τις υπόλοιπες ανέσεις ενός κανονικού δωματίου ξενοδοχείου. Έχουν και μπαλκόνι για όσους θέλουν να κάτσουν. Είναι μια χαρά. Με στο δάσος.
1: Εξαιρετικό το βρίσκω.
0: Εντάξει, θάλασσα δεν έχει βέβαια. Άμμο δεν έχει. Αλλά είναι ξεχωριστές διακοπές. Φαναράκια το βράδυ, γύρω-γύρω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω, σου θα κάνεις τέτοιες διακοπές.
1: Ναι.
0: Τώρα, τέτοια εποχή.
1: Ναι, με. Πολύ εύκολα.
0: Δηλαδή θα είχες στερηθεί την θάλασσα, ας πούμε, και τον ήλιο για να είστε μέσα στη σκιά του δάσους.
1: Γιατί ποτάμι, είναι μεγάλο δάσος. Κάποια λίμνη, κάτι τέτοιο κοντά, ναι.
0: Έχει και παραγγελιά εσύ. Να έχει
1: μα τι να κάνουμε, συγγνώμη. Διακοπές ετοιμάζουμε.
0: Ναι. Θες και λίμνη ή θέλεις και ποτάμι?
1: Κάτι, ποτάμι ή λίμνη. Κάτι, βρε παιδί μου, να έχει ένα τρεχούμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, επειδή το πήγαμε για καλλιέργειες, γενικά για δάση, για βουνά κτλ., να σου πω ότι στο Άργος Ορεστικών κάτοικος ανακάλυψε σπάνιο μανιτάρι γίγας βάρους 8 κιλών.
0: 8 κιλά μανιτάρι, τρώγεται αυτό το
1: πράγμα. Μανιτάρι γίγας. Προφανώς. Το βάρος του ξεπερνάει τα 8 κιλά σε δασική έκταση της ενότητας ζώνης Βοή, σε δασική έκταση μάλλον της κοινότητας ζώνης Βοήου. Ο κάτοικος που κατάγεται από εκεί και μένει στο Άργος Ορεστικό είχε πάει για λίγες μέρες στο χωριό μέσα στον Αύγουστο.
0: Έλα, ναι, πες το.
1: 8 κιλά και 150 γραμμάρια για την ακρίβεια το βάρος του συγκεκριμένου μανιταριού. Το πήρε και στην πλατεία του χωριού, που το θαύμασαν όλοι. Στα 60 χρόνια του δεν έχει τύχει ποτέ να εντοπίσει άλλο τέτοιο μανιτάρι. Η τοπική ονομασία είναι Πόπορδο. Έτσι το λένε.
0: Έτσι λέγεται αυτό, ειδικό μανιτάρι αυτό.
1: Η τοπική ονομασία, τώρα η επιστημονική δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι τώρα από ένα τόσο μεγάλο μανιτάρι θα φάει ολόκληρο χωριό.
0: 8 κιλά, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Το έλεος. Μια χαρά, είναι λίγο. Μπορεί να μπει και στο Guinness, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν επίσημη καταγραφή από ειδικό, γιατί καταλαβαίνεις αν δεν είναι επίσημη.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο, πρώτη μέρα σήμερα του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Εδώ.
0: Στη θέση μας για λίγο ακόμα, για ένα ημίωρο. Το πολύ.
1: Το πολύ.
0: Το πολύ. Κάθε μέρα εδώ είμαστε, 2 ώρες. Δεν
1: να
0: σου φτάνει.
1: Σου πω.
0: Για λέγε.
1: Έχεις δει αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν με μια γυναίκα κυνηγό αλιγατόρων που έπιασε.
0: Τι κάνει, κυνηγό αλιγατόρων,
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Καλά. Και έπιασε λιγότερα 300
0: τώρα.
1: Κιλά.
0: Έλα, μόνη της. Τι λες.
1: Αμέ.
0: Δεν νομίζω, απίστευτο μου φαίνεται. Δεν το πιστεύω. Τέλος.
1: Τίφανι Γουίνκε.
0: Ναι, δεν το πιστεύω, τέλος. Έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω, βρε παιδί μου.
1: 4,5 μέτρα ο αλιγάτορας.
0: Απαναγία μου. Ανατριχιάζω.
1: 2 ώρες μαζί του πάλευε για να τον ακινητοποιήσει.
0: Mm-hmm. Τελικά εντάξει, έτσι.
1: Δεν φαίνεται.
0: Τον ακινητοποίησε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου.
1: Τι νόμιζες δηλαδή, ότι υπήρχε μόνο κροκοδυλάκιας.
0: Καλά, αυτός υπήρχε, τώρα πάει, έχει πεθάνει αυτός, έτσι.
1: Υπάρχουν και γυναίκες.
0: Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φήμες.
1: Πάντως είναι πραγματικά τεράστιος.
0: 300 κιλά δεν είπες. Τι θα ήταν, μικροσκοπικός.
1: Είναι τεράστιος.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το πιστεύω, παιδί μου.
1: Είναι
0: εντάξει.
1: Μια φωτογραφία και τον κρατάνε. Φτάνει το μήκος του.
0: Κοίταξε,
1: 6 άτομα.
0: Μπορεί αυτή να είναι αφεντικό, έτσι, μιας ομάδας που κυνηγάει αλιγάτορες και τους εκμεταλλεύεται εμπορικά. Το δέρμα τους, ξέρω και εγώ, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αυτή να είναι η αρχηγός, ρε παιδί μου, το αφεντικό. Έτσι.
1: Είναι,
0: και να παίρνει τη δόξα πάνω της. Αλλά είμαι σίγουρος ότι.
1: Και αφεντικό να είναι. Δεν φαντάζομαι ότι δεν θα έχει τις γνώσεις και την.
0: Αυτό, οι γνώσεις. Γιατί από μυϊκή δύναμη και όλα τα υπόλοιπα δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κορκοτυλάκιας που έτρεχε μόνος του, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι και αμελητέα ποσότητα. Δηλαδή
0: τα 300 κιλά.
1: Όχι, το σώμα της είναι δεμένο, ρε παιδί μου. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Ισορριτσιά που λένε.
0: Ναι, και από το γραφείο δεν πιάνονται. Όπως και να έχει αλιγάτορες 300 κιλών.
1: Οπότε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Τι διαβάζεις εκεί, τι έχεις μπροστά σου, για λέγε.
1: Διαβάζω έτσι μια τρελή ιστορία, η οποία αφορά έναν 74χρονο από το Μεξικό. Ένας παππούς λοιπόν, ο οποίος έμενε σε ένα γυροκομείο, κάποια στιγμή βγήκε να πιει κάνα δυο ποτά και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία τον αναζητούσε και η οικογένειά του φυσικά, μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκε ένα πτώμα σε αποσύνθεση ενός άντρα στην ηλικία του παππού και η οικογένεια υπέγραψε ότι το αναγνωρίζει ότι είναι ο παππούς της οικογένειας και τον αποτέφρωσε. Δύο μήνες μετά όμως αυτός ο παππούλης βρέθηκε να ζητιανεύει και να περιφέρεται στην πόλη. Οπότε τον πήγαν ξανά στην οικογένεια, η οποία τον είχε θρηνήσει βέβαια. Αλλά για φαντάσου, συγγνώμη, λάθος. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Καλά, αυτό έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει και με διάσημους.
1: Ο άλλος, ο καημένος ανθρωπάκος, ποιος να είναι άραγε. Που και τον αναγνωρίσανε και τον αποτεφρώσανε, κατάλαβες. Ποιος θα τον ψάχνει. Και από την άλλη, έχω κάτι άκρος ενδιαφέρον για διακοσμητικό, ίσως να το ήθελες και εσύ να το έχεις μες στο σπίτι σου. Πωλείται γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι ρε εσύ, μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή, καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα, γιατί να το χαλάσουμε τώρα.
1: Σε φυσικό μέγεθος είναι.
0: Με ρούχα.
1: Γυμνό είπαμε.
0: Αδυνατό να το περάσω στον εγκέφαλο με ρούχα.
1: Το γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ σε φυσικό μέγεθος θα τεθεί σε πληστηριασμό και τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν σε μια οργάνωση που στηρίζει τους μετανάστες. Ο οίκος δημοπρασιών Julian's Auctions ανακοίνωσε ότι το ελαφρώς κακόγουστο άγαλμα αναμένεται ότι θα πουληθεί έναντι 10 με 20.000 δολαρίων στη δημοπρασία που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Είναι εντυπωσιακό, είναι πληθωρικό, είναι μοναδικό.

0: παρεούλα εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Της Τρίτης ήταν η Εύη, ήταν ο Κοσμάς. Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Σε 22 ώρες λοιπόν, παρεούλα, για να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει το φθινόπωρο. Για να βρούμε πράγματα ανέμελα και αδιάφορα συνήθως με την καθημερινότητα. Έτσι, το κάνουμε αυτό. Το προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Πολλά φιλιά.

0: Α 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
2: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
1: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
2: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
2: Dreamteam.org.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για YOTAH, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

είχες ορκιστεί ότι θα με προσέχεις και ότι στο κάθε βήμα μου θα ήσουν η σκιά. Πες μου,

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.